κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Όμως σε την ένταση.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

πάλι το κορμί σου για να κρατήσω το σχήμα σου. Μίλα μου να ακούσω

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

σε αυτό το ραδιόφωνο. Η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1. Best 103,1. Μόνο.

0: Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
1: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
1: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
1: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
1: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα.
2: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
3: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Η μουσική του σήμερα.

Best 103,1. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντρες μιλάς.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Best 103,1.
1: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
2: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήτανε πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
3: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
2: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ. Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
4: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Fotis Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Fotis Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86 400.
2: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
0: Η μουσική του σήμερα.
5: Πάντα σε

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Best 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Μια καινούρια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Center. Κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοίαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 22410-03-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
3: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
4: Τα Τρίτα Ισιδόρια επιστρέφουν δυναμικά στον Άγιο Ισίδωρο 16 και 17 Μαΐου. Σάββατο στις 5, αγώνας ποδοσφαίρου παλεμάχων Αγίου Ισιδώρου και Διαγόρα Ρόδου. Και στις 8, γλέντι με λαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα στην πλατεία. Κυριακή από τις 9 το πρωί, αγώνες ποδηλάτου και δράσεις για όλους. Λαϊκός αγώνας 5 και 12 χιλιόμετρων. Δραστηριότητες για παιδιά. Δωρεάν παραδοσιακό φαγητό και μεγάλο γλέντι με ορχήστρα. Τρίτα Ισιδόρια, 16 και 17 Μαΐου. Πληροφορίες στο 6949-8525-15. Μεγάλη χορηγή. Πάπου Ιωάννης, Σούπερ Μάρκετ. Κυριακούλης, Νερό Μήλος. Παναγροτική Ρόδου. Μότο Κώστας Κουρδουνάκης. Αγροπλάν Ρόδου. Φούρνος Πελαρδής. Ελαστικά Μάκη Ζουρούδης. Endless Service, Γιοργαλής Δημήτρης. Γενικό Εμπόριο, Κοντός Γιώργος. Συνδιοργάνωση, Δήμος Ρόδου.
5: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 22410-47-323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
6: A dream made of green and blue. Made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant. Close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
7: Live your fantasy.
8: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξείδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
10: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

0: Best 103,1.
1: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή άβρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
2: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
3: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
4: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
3: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
4: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
3: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
2: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
3: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
5: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
6: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
5: Εκεί είναι ο Σαράντης.
6: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
7: Οικοδομικά υλικά Σαράντης. Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση. Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
8: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
7: Τηλέφωνο 22410-92-790.
8: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
9: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
10: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077, 5 Meals.
11: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα,

0: Μαρία Τσαπερδόνα, μπορείς να αντισταθείς.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.
3: Δεν με γλιτώνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν

0: Best 103,1.
1: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
0: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
1: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
2: Πάλι έτρεχα τα ξημερώματα. Τη μία για άφιξη, την άλλη γιατί ο πελάτης έχασε το κλειδί. Δεν αντέχω άλλο.
3: Ακόμη τρέχεις. Εγώ στα ενοικιαζόμενα ησύχασα με τη βοήθεια της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις.
2: Έξυπνες κλειδαριές, είναι πολύπλοκες.
3: Καθόλου. Και δουλεύουν με πολλούς τρόπους. Κάρτα, πιν, δακτυλικό αποτύπωμα, εφαρμογή, στέλνεις τον κωδικό στον πελάτη από το κινητό σου και αυτός κάνει αυτόματο check-in 24 ώρες το 24ωρο.
2: Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαι εκεί. Γλιτώνω και τη νυχτερινή βάρδια. Ακόμα και στις κλειδαριές των κοινόχρηστων χωρών.
3: Εννοείται. Και μάλιστα όλα ελέγχονται απομακρυσμένα μέσω κινητού. Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074.
2: Και online στο balispavlastore.com.
4: Αλίκη all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
5: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
6: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
5: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό
7: τώρα
5: σας.
7: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr.
8: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
3: Δηλαδή?
2: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
3: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
4: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
5: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
4: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
5: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
4: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
6: Best 103,1.
7: Θες να μείνεις?
8: Όχι, περνάει ένα μήνυμα ότι είμαι εκεί. Και μετά με παίρνουν τηλέφωνο, ευτυχώς προλαβαίνω και φεύγω, γιατί δεν μας χαιρέτησες, γιατί δεν μας ειδοποίησες ότι ήρθες. Και λέω, μα δεν ειδοποίησα κανέναν, ήρθα να προσκυνήσω και να φύγω. Λέω, κοίτα να δεις ρε φίλε στην Ελλάδα, όταν πατάς σε ένα χωριό, σε ένα κλειστό τόπο τέλος πάντων, χωριό, σε ένα κλειστό τόπο, πώς πέφτει το σύρμα ότι ήρθε ο τάδε.
9: Ναι, καλέ, πας καλά.
8: Και δεν είναι να γίνεσαι γνωστός και ως ξένος στο χωριό.
10: Εμείς στο χωριό, δεν θα πω το όνομά της, δεν έχει πεθάνει τώρα, μπορεί να ακούν τα παιδιά της, είχαμε την τάδε που τη λέγαμε Ρόιτερ. Ήταν στην άκρη του χωριού, τα ξέρω όλα.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα σωστά το είπα,
11: Ναι.
8: Ποιος είναι ο νικητής, πιστεύεις? Σύμφωνα με τη δική σου
11: λοιπόν, δηλαδή. Κοίτα, επειδή είμαι γνήσια μάπισσα και δεν μπορώ να διαλέξω το normal, θα διαλέξω την Κατερίνα.
7: Μπράβο, abnormal μάπισσα.
9: Δεν ήταν normal το πείμα μου.
8: Ήταν ανώμαλο και διαστροφικό.
11: Όχι, η Κατερίνα δεν ήταν.
8: Ήταν πορνοδιαστροφικό.
7: Ναι.
9: Μπράβο. Λίγο το τελευταίο, όλο.
8: Όχι, το τελευταίο είναι το αποτέλεσμα.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ τώρα για την εμπιστοσύνη.
11: Παρακαλώ, Κατερίνα.
8: Την προτίμηση, όχι την εμπιστοσύνη. Δεν σε εμπιστεύτηκε για κάτι.
9: Εμπιστεύτηκε. Το πείμα μου ταλέντο.
8: Τώρα σε ευχαριστούμε, κορίτσι μου, έχει κερδίσει στον οπτομετρικό έλεγχο και τα οπτικά από, από το Γιακουμέλο.
11: Ευχαριστώ.
8: Να είσαι καλά, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
11: Καλημέρα σε όλους.
8: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, σας περιμένω όλους στο Holy Bee σήμερα για μουσικάρες. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Στον Κορυδαλό, εκεί γύρω στις 9.30. Παίξουμε νωρίς για να γουστάρετε. Πρώτο ποτό. Λοιπόν, Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπούκα, Βασίλης Βλάχος.
12: Δημήτρη Σουκαρέζο.
8: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρυθμίση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε εμείς το βράδυ και με τους υπόλοιπους μάπες την Δευτέρα 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα, μάπες. Έλα τι.
10: Να κάνουμε για Eurovision. Τώρα, θα φύγουμε έτσι από αύριο.
8: Έχει πάρει ώρα 9. Ρε,
10: αύριο είναι ο τελικός.
8: Είμαστε από τις 6.30 στον αέρα. Είναι 9 και 6. Τώρα θα με διακόψει που κάνω αποφώνηση. Και λέω καλημέρα.
10: Ηρέμησε, μωρέ. Το έκανα από 5 λεπτά πριν. Δεν με είδες.
8: Πες το.
10: Θα κάνουμε προγνωστικά για Eurovision.
8: Ναι. Πολύ ωραία, γιατί δεν μου το λύσεις η ώρα.
10: Αυτό ήθελα.
8: Πολύ ωραία ιδέα. Πολύ
10: ωραία. Εγώ πίστευα, κύριε.
8: Δεν μεγάλε, γιατί δεν με διακόπτεις.
10: Κύριε, πιστεύω θα βγει.
8: Το θέλω πολύ εγώ.
10: Δεύτερος.
8: Έλα ρε Βασίλη, τον SSR σου.
7: Δεύτερος, ναι. Εγώ θα πω πρώτος.
8: Ο Ακύλας πρώτος.
7: Ναι.
8: Εσύ είπες δεύτερος, Κατερίνα.
9: Πρέπει να πω συγκεκριμένα.
8: Μπορεί να πεις και ποιος πιστεύεις θα κερδίσει.
9: Δεν ξέρω, αλλά θα πω ότι θα είναι στην πεντάδα ο Ακύλας.
10: Α, ξενέρωτο.
8: Πες ένα αριθμό, μωρέ.
9: Ωραία, τρίτος.
10: Ορίστε. Εσύ. Για να κλείσουμε, άντε.
7: Καλέ, τελείωνε.
9: Πες καλέ.
10: Έλα.
8: Καλά, κασουάρα. Όλη η ομάδα θα αντικατασταθεί. Οριακά θέλω να φέρω πίσω στα μάτια και η Ιωάννα.
10: Άσχημα τα πράγματα.
8: Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, παιδιά. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα από 9 και 7 πρώτα λεπτά και η Ντορέτα Παπαδημητρίου. Είναι στο στούντιο, άραγε η Ντορέτα. Καλημέρα, Ντορέτα.
13: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου και είμαστε 7 λεπτά μετά τις 9. Έχασε τη μάχη με τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε στο κενό από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Την κατάργηση της 8ωρης εργάσιμης ημέρας προωθεί το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας ζητώντας ταχύ εφαρμογή της σχεδιαζόμενης μεταρρύθμισης αναφορικά με τις ώρες εργασίας. Στόχος είναι η ενίσχυση του γερμανικού τουριστικού κλάδου, στον οποίο εφαρμόζεται στην πράξη πιο ελαστικό ωράριο.
14: Την ανακοίνωση του κόμματός της προανήγγειλε μέσω ανάρτησης στα social media η Μαρία Καριστιανού. Η παρουσίαση θα γίνει 21 Μαΐου 5 στη Θεσσαλονίκη στις 18:30 στον κινηματογράφο Ολύμπιον. Με 624 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει και πάλι τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες σε γαλάζιες σημαίες. Αστρολογικά, οι κρύοι αξιοποιήστε τη σημερινή ημέρα για να κλείσετε κρεμότητες.
15: Ο καιρός σήμερα.
14: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας αναμένονται σήμερα στην Αττική και λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
16: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
17: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
18: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
19: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
20: Μήπως λεφτά?
19: Τα λες και λεφτά!
20: Από πού ακούστηκε αυτό?
19: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
21: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
22: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
23: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
24: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
23: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
25: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
26: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
28: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
29: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Καλημέρα σας. Εδώ είμαστε αυτή την όμορφη Παρασκευούλα 15 Μαΐου στο MyRadio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο μέχρι τις 11 μαζί με τον υπεργαλαξιακό ηχολήπτη Γιώργο.
1: Τι γίνεται τώρα, καλημέρα, πώς πάει
0: εσύ? Τι είναι αυτό που έχω τώρα το καινούριο από χθες, με έχει πιάσει κάτι σουβλιές εκεί στο κεφάλι μου, αγχώνομαι, τι να κάνω?
1: Το air condition τώρα.
0: Έπα θα ψήξει.
1: Ξεκίνησες πάρα πολύ νωρίς, εχθές είχε δροσιά το βράδυ.
0: Ρε, ζεσθενόμουνα. Δεν ζεσθενόμαστε γενικά, εγώ και δεν θέλω, θέλω τη δροσιά, αγάπη, τη δροσιά. Θέλω το πάπλωμα και, και στους 45 βαθμούς, θέλω το πάπλωμα και air condition στους 18.
1: Τι βάζεις το καλοκαίρι, δηλαδή έχεις πάπλωμα,
0: ναι,
1: με κρύο το air condition?
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
0: Αυτή είναι η φάση μου.
1: Αυτό είναι ένα
0: δεν
1: πρόβλημα.
0: Δεν μπορώ να κοιμηθώ χωρίς πάπλωμα.
1: Όχι, δεν είναι, το καταλαβαίνω, είναι ένα πρόβλημα.
0: Γιατί ρε εσύ, ποιος κοιμάται με το τσιτάκι το σεντονάκι, γίνεται αυτό?
1: Να μην
0: έχεις κάτι να σε αγκαλιάζει έτσι το πάπλωμα, ενώ κατάλαβες, να είσαι φωλιά, να έχεις το πάπλωμα.
1: Φωλιά να είσαι.
0: Οικολογικότητα το λέει η Αθηνά. Εντάξει ρε εσύ, Αθηνά. Δεν είναι και το πιο οικολογικό. Αμέσως μην μας την πεις. Κάνουμε άλλα πράγματα που είναι πολύ οικολογικά. Προσπαθούμε το βράδυ να κοιμηθούμε όμως όπως μπορεί ο καθένας. Δηλαδή εντάξει. Δεν είναι από αυτό όμως. Γιατί εγώ αυτό το έχω από χθες που δεν είχα ανάψει air condition. Πρέπει να αναπαίξω τίποτα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ίδρυσε, τίποτα άλλο με βάρεσε.
1: Δεν παθαίνεις ψήξη, ρε παιδί μου, σε μια ώρα.
0: Προκαταβολικά την παθαίνεις. Σήμερα ανάψα το air condition. Χθες το νιώσα αυτό πρώτη φορά.
1: Τέλος πάντων, ό,τι είναι τώρα.
0: Τέλος πάντων, τζάλα. Θα πούμε για την Eurovision, να περάσουν όλα. Με την Eurovision όλα μας περνάνε. Έχουμε ρεπορτάζ. Δεν έχουμε ρεπορτάζ, είδαμε όμως. Και από αυτό έχουμε την αποψούλα μας. Ακριβώς, έχουμε αναπτύξει την αποψούλα μας. Οπότε και θα σας την παραθέσουμε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 ο αριθμός στο Viber για τα μηνύματά σας. 9 και 4 η ώρα. Οπότε ξεκινάμε με μουσικούλα.
1: Τι? Ένα Θοδωρή Φέρι.
0: Για βάλουμε ένα είπες Θοδωρή Φέρι. Είπες ξύπες. Την παρόλα σου.

0: είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6 και χθες το βράδυ παρακολουθήσαμε τον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision που έχω την αίσθηση ότι δεν είχε το ίδιο έτσι καλά τραγούδια με τον πρώτο ημιτελικό. Νομίζω ότι δηλαδή από αυτά όλα που είδα εγώ προσωπικά χθες, πέρα από το Τζάλα, Τζαλά, Δεϊόν Τζάλα και την Αντιγόνη, η οποία και πέρασε, και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ήταν μια πάρα πολύ ωραία παρουσία. Είναι ένα ωραίο τραγούδι γιουροζιονικό, μια χαρά. Το λέω γιατί ακούγονται διάφορα για την Αντιγόνη και μέσα στο TikTok και τα λοιπά. Ανεβάζουν κάτι βιντεάκια για αυτό, για τη φωνή της και δεν ξέρω εγώ τι. Μια χαρά μου ακούστηκε εμένα. Και εντάξει, δεν είναι όλοι οι τραγουδιστές στο ίδιο επίπεδο φωνητικά κάθε χρονιά στη Eurovision. Και σημασία έχει και το σύνολο. Προφανώς και ακούσαμε και κάτι φωνές εχθές αδιανόητες. Κάτι νότες, δεν ξέρω πού τις βρίσκουν και τις πιάνουν, αλλά δεν πέρασαν. Θέλω να πω ότι εντάξει, μια χαρά τραγούδισε η Αντιγόνη και ήταν και πολύ ωραίο το τραγούδι. Και εγώ δεν άκουσα και καμία παραφωνία. Θα μου πεις τι μας νοιάζει εσύ, τι άκουσες, κυρία μου. Δεν έχει σημασία. Πολύ ωραία ήταν και πέρασε. Mm-hmm. Ένα φαβορί της Δανίας που λέγανε φαβορί που το άκουσα εγώ.
1: Ναι, και εγώ δεν έχω καταλάβει. Το έχω ακούσει το τραγούδι.
0: Δεν το κατάλαβα γιατί να είναι τόσο φαβορί αυτό το τραγούδι. Εντάξει, δηλαδή δεν το κατάλαβα. Η Βουλγαρία μου άρεσε πάρα πολύ. Ιτάρα, καλά, ιτάρα. Το λέγαμε από χθες.
1: Ναι, με το
0: Μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα, πώς λέγεται.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Σκηνοθετικά όμως, ας πούμε, δεν μ' άρεσε αυτό εμένα.
1: Ναι.
0: Διότι ήταν το μεγαλύτερο μέρος του τραγουδιού ένα πολύ μεσαίο κοντινό της κοπέλας που δεν βλέπαμε. Ένιωθα λίγο ότι ήμασταν εγκλωβισμένοι. Ήθελα λίγο να πάρουμε λίγο αέρα, να ανοίξει λίγο το πλάνο, να δούμε λίγο τη σκηνή. Δεν βλέπαμε. Βλέπαμε πολύ κοντά.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό λίγο δεν ήταν. Αλλά σαν κομμάτι, πολύ ωραίο, δυναμικό και αυτή πολύ καλή. Και πέρασε προφανώς. Και μετά, κατάλαβες, είναι αυτό που λέω. Βγήκαν όλες οι χώρες, ναι, πολύ ωραίες φωνές, ναι. Και ξαφνικά βγαίνει η Δέλτα, η Αυστραλία.

0: Η Δέλτα ανέβηκε στη δεύτερη θέση των προγνωστικών.
1: Είδες, γιατί χθες, φίλε, ήταν πολύ εντυπωσιακή, γι' αυτό.
0: Μας πέρασε δηλαδή, εμείς είμαστε στην τρίτη τώρα. Και από κάτω μας είναι το Ισραήλ και η Δανία. Η πρώτη πεντάδα έτσι είναι μέχρι
1: και
0: τώρα.
1: Και πρώτη είναι η Φιλανδία ακόμα.
0: Σωστά, ναι, ναι.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτός ο τελικός. Δεν είναι απλή υπόθεση, διότι είναι αυτά τα 3-4 τραγούδια. Εμείς, η Φιλανδία, η Αυστραλία πολύ δυνατά, η Βουλγαρία και η Δανία από ό,τι φαίνεται,
0: ναι,
1: που παίζουν πολύ δυνατά. Εγώ θα κρατήσω αυτό που είπε η Ασυμπίλη. Δεν ξέρω. Μου κάνει φοβερά εντυπωσιακό το ότι βγήκε και είπε ότι για να μην κερδίσουμε κάτι πάρα πολύ χθόνιο πρέπει να γίνει. Το είπε.
0: Για να το είπε.
1: I trust us. I trust. Λοιπόν, θα δούμε. Θα δούμε στον τελικό το Σάββατο που πιστεύω θα έχει τηλεθέαση 99,9%. Mm-hmm. Γιατί είναι αυτή η χρονιά και έχουμε και τον Ακύλα που τον πιστεύουμε πάρα πολύ. Και θα στηθούμε όλοι να δούμε μήπως γίνει αυτό το φοβερό και πάρουμε για άλλη μια φορά την πρώτη θέση. Οπότε όλα θα τα δούμε εκεί. Ο Ακύλας βγαίνει εκτός, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Δεν τρελάθηκα με αυτή τη θέση. Δεν είναι, ναι, την
0: είναι νωρίς, είναι νωρίς.
1: Είναι σχετικά νωρίς, αλλά τέλος πάντων, θα μου πεις και η Αυστραλία είναι το μεθεπόμενο από εμάς. Δεν βγαίνει και πολύ. Η Φιλανδία έχει μια καλή θέση. Βγαίνει 17η, αν δεν κάνω. Δηλαδή μια καλή θέση το 17. Βέβαια μπορεί να είναι και η θέση που έρχεται η πίτσα. Οπότε δεν θα είναι και πολύ καλό, θα το δούμε.
0: Δεν τρώνε όλη πίτσα.
1: Όλοι τρώνε κάτι όταν βλέπουν το Eurovision. Δεν παραγγέλνουν όλοι, το delivery θα πάρει φωτιά. Πάμε σε break. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35%.

0: 100% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: είμαστε My Radio 104,6 και τα Mad Video Music Awards πλησιάζουν στις 17 Ιουνίου και εσύ έχεις τη δυνατότητα να γίνεις ambassador του τόπου σου. Πάρα πολύ απλό, διότι έχει ανοίξει ένα open call σε όλη την Ελλάδα από τα MAD φυσικά τα βραβεία και τη ΔΕΗ φυσικά, όπου 20 τυχεροί θα παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο στα MAD VMAs. Ό,τι βλέπετε στην τηλεόραση κάθε χρόνο και λέτε αχ να δίνα και εγώ ένα βραβείο, ορίστε, σας δίνεται η δυνατότητα από τον τόπο σας, από εκεί που βρίσκεστε. Είναι πάρα πολύ απλό το τι πρέπει να κάνετε. Θα μπείτε στο mad.gr και θα υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό. Θα στείλετε ένα βίντεο μπροστά από ένα ωραίο μέρος του τόπου σας. Θα μιλάτε για τον τόπο σας. Θα κληρωθείτε, αν κληρωθείτε, 20 από εσάς από επιτροπή που έχει δημιουργηθεί για αυτό το λόγο, από 20 διαφορετικά μέρη της Ελλάδας. Και θα γίνετε ambassador του τόπου σας. Μπείτε στο mad.gr για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, διότι μέχρι τις 22 Μαΐου πρέπει να γίνει αυτό. Οπότε, σπεύσατε. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς εδώ μουσικά με...
1: με μια δέσμηνα βανδύ, έτσι. Με ένα υποφέρω.
0: Υποφέρω, υποφέρω, υποφέρω, υποφέρω πολύ.

0: Έλα και πάμε να μας πει η Κατερίνα Ιμπούκα, μιας και έρχεται Σαββατοκύριακο και έχουμε πράγματα να κάνουμε και να δούμε. Τι είναι αυτό που μπορούμε πέρα από το να κλειστούμε σπίτι και να βλέπουμε Eurovision? Εντάξει, υπάρχουν και άλλες επιλογές.
1: Σωστά, σωστά.
0: Η Κατερίνα Ιμπούκα θα μας τις πει στην ατζέντα και θα επιστρέψουμε.
2: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6. Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Παρασκευή σήμερα στα ημερολόγια και σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη το 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Αγκάθα, το ετήσιο λογοτεχνικό ραντεβού που μετατρέπει την Αθήνα σε σκηνικό μυστηρίου. Οι δράσεις και οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ κορυφώνονται αυτό το τρίμερο, 15, 16 και 17 Μαΐου, στο Πολεμικό Μουσείο. Αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων και εισιτήρια μπορείτε να βρείτε online. Αύριο Σάββατο 16 Μαΐου έχουμε αντάμωμα πολιτιστικών συλλόγων Θεσσαλίας και Αγράφων στο πλαίσιο του φεστιβάλ This is Athens City Festival από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ στην πλατεία Αγίου Θωμά. 15, 16 και 17 Μαΐου η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων υποδέχεται το Comic Dome Con Athens. Εκεί θα έχουμε διαγωνισμούς, προβολές, δράσεις, βραβεία. Περισσότερα για το πρόγραμμα και εισιτήρια μπορείτε να βρείτε online. Και κλείνω με πολύ αγαπημένο φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Φέτσα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 21 και 28 Μαΐου με σκοπό να αναδείξει την κινηματογραφική κουλτούρα των Ισπανόφωνων χωρών. Οι προβολές θα πραγματοποιούνται στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνής ΑΕΛΟ καθώς και στο Ινστιτούτο Θερβάντες και την Ελληνοαμερικανική Ένωση. Το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών μπορείτε να το βρείτε online. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events. My Radio.
3: 104,6 My Radio.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Και εκεί. Και εκεί.
8: Και εκεί. Σωστά. Ουλφά ενέργεια.
9: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
12: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
13: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
12: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
13: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
12: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
13: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
14: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
15: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, καποδίστριας, οραματιστής, διπλωμάτης, αναμορφωτής. Το βιβλίο που φωτίζει τη ζωή και το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Μια σπουδή στην υψηλή διπλωματία, την πολιτική αυταπάρνηση και τον αγώνα για ένα σύγχρονο κράτος. Μαζί Βήμα Μαγκαζίνο με τη νέα ελίτ πιλότων της Φόρμουλα 1 στο Grand Prix Μονακό. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
16: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.

0: My Radio 104,6. Εδώ είστε, Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο κάθε μέρα από τις 9 το πρωί ως τις 11 μαζί με τον υπεργαλαξιακό Γιώργο. Και δεν ξέρω αν είδες αυτό το παίκτη από το Your Face Sounds Familiar της Κροατίας που έκανε την Έλληνα Παπαρίζου στο My Number One.
1: Όντως.
0: Βέβαια. Έκανε την Έλληνα Παπαρίζου στο My Number One και εντάξει. Κοίταξε τώρα να δεις. Θεωρώ ότι δεν ήταν μια πετυχημένη μεταμόρφωση. Με ποια έννοια? Ότι ούτε εμφανισιακά έμοιαζε καθόλου. Που θα μου πεις, πώς να, μια άντρας έτσι. Κάνει την Έλληνα Παπαρίζου. Δεν είναι και εύκολο. Ναι, δεν όμως, δεν τον φέρανε. Δεν τον φέρανε με έναν τρόπο λίγο κάπως να είναι. Δεν το είχε και πολύ και με το χορό. Που δεν κάνει και τίποτα φοβερό η Έλενα. Δεν είναι να πεις ότι χόρευε τρελά. Δεν το είχε και πολύ. Και η φωνή δεν ήταν καθόλου η Έλενα Παπαρίζου. Που η Έλενα έχει ένα χαρακτηριστικό τρόπο να τραγουδάει.
1: Ναι.
0: Είναι έτσι λίγο πιο
1: ρινική.
0: Οπότε θα μπορούσε κάπως. Αλλά ούτε αυτό δεν μπορούσε.
1: Εντάξει, γενικά το να αντρική σε γυναικεία φωνή και γυναικεία σε αντρική φωνή είναι
0: πολύ
1: λίγο πιο
0: δύσκολο, ναι. Αλλά επειδή είχε αυτό το ρινικό, μήπως θα μπορούσε έτσι λίγο.
1: Αλλά
0: δεν ήταν μια πετυχημένη εμφάνιση. Μέχρι και τη λύρα όλα τα έκανε. Και όλο το χορευτικό το έκανε. Εντάξει, δύσκολο. Έτσι. Και το φόρεμα βάλανε έτσι ίδιο με αυτό φόραγε η Έλενα. Αλλά όχι. Εμείς εδώ έχουμε πολύ καλύτερους παίκτες. Να το πούμε αυτό. Για το...
1: Ναι, νομίζω στο εξωτερικό το πιο ωραίο που είχαμε δει τελευταία, που βέβαια δεν πήρε πολύ καλή.
0: Για τον Βασίλη, λες, τον Καρά.
1: Ναι, για τον Βασίλη Καρά.
0: Είχαν κάνει Βασίλη Καρά. Ναι, αλήθεια, ναι, ωραίο.
1: Στην Βουλγαρία.
0: Ήταν
1: επιτυχημένο.
0: Αυτό όχι και τόσο.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς εδώ είμαστε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Ο αριθμός στο Viber για τα μηνύματά σας. Και σήμερα είναι Παρασκευή. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σήμερα αλλά και Σάββατο, Παρασκευές και Σάββατα μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση για μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Ακούστε λοιπόν, και εμείς να ακούσουμε δηλαδή, όλους μας αφορά αυτό. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του Eco Smile. Η Eco Premium 98 προσφέρει την ανώτερη αίσθηση οδήγησης, το ξέρουμε αυτό πολύ καλά, και οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα. Αυτό για εμάς που τρώμε τα χρόνια μας στους δρόμους και οδηγούμε, ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι, ειδικά αυτή την περίοδο με ό,τι έχει να κάνει με τα καύσιμα. Οπότε θυμηθείτε, Παρασκευές και Σάββατα μέχρι το τέλος Ιουνίου. Αυτά είχα να πω. Τώρα θέλω να ακούσω λίγη μουσική.
1: Έναν λογαριασμό θα ακούσεις.
0: Θα ακούσω μια Κατερίνα Λιόλιου και έναν λογαριασμό. Δυναμώστε το κελγάκι. Έχει πάει πια 10 η ώρα. Ξυπνήσαμε. Δυναμώστε.

0: Ποιος θα κερδίσει τη σημερινή δωρεπιταγή από 1000 Olives αξίας 100 ευρώ? Ποιος θα είναι ο μεγάλος τυχερός για σήμερα? Στείλτε μήνυμα 1000 Olives 698-104-104-6 και άπαξ και κερδίσετε. Μπορείτε να προμηθευτείτε προϊόντα 1000 Olives που μιλάμε ότι είναι από επιλεγμένες ποικιλίες ελιάς, είναι συμπληρώματα διατροφής που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν υποκαθιστούν τη συνήθι δίαιτα, αλλά έρχονται να μας ενισχύσουν και η ελιά. Η ελληνική ελιά από την ελληνική τη γη είναι πάρα πολύ θρεπτική και πάρα πολύ καλή για διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με την υγεία μας, για την καλή λειτουργία της καρδιάς, είναι αντιοξειδωτική η δράση τους, προστατεύουν τα κύτταρα από την πρόωρη γύρανση. Μιλάμε τώρα ότι όλα αυτά είναι κρυμμένα μέσα σε αυτό το συμπλήρωμα διατροφής, γνωστοποιημένα φυσικά στο ΝΕΟΦ. Και 100 ευρώ δωρεπιταγή και για σήμερα για εσάς. 698-104-104-6. Αυτό θα πει δώρο της φύσης. Τώρα η ελιά πραγματικά που εμείς την έχουμε εδώ δηλαδή σε αυθονία. Είμαστε ευλογημένοι που έχουμε την ελιά. Πάρα πολύ θρεπτικό, πάρα πολύ καλό προϊόν. Πολύ καλό. Σε διάφορους τρόπους. Και από συμπλήρωμα διατροφής μέχρι το ελαιόλαδο που βάζουμε στο φαγητό. Μπράβο μας. Έτσι κάτι λίγο πιο ελληνικό. Πάμε σε break.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Best 103,1.
4: Έχετε επιχείρηση στον κλάδο της φιλοξενίας?
5: Αναβαθμίστε το ξενοδοχείο ή το κατάλημά σας με την εγγύηση της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Πείτε αντίο στα κλειδιά και τις χρονοβόρες διαδικασίες.
4: Έξυπνες ηλεκτρονικές κλειδαριές με κομψό design και μεγάλη αντοχή. Διαχειριστείτε τα πάντα απομακρυσμένα, ακόμα και από το κινητό. Ψηφιακό πάνελ με αριθμό δωματίων και ενδείξεις πελατών.
5: Λύση για check-in 24 ώρες το 24ωρο χωρίς την ανάγκη υποδοχής.
4: Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074
6: και online στο balispavlastore.com.
7: Shine bright like a diamond.
8: Κοσμηματοπολείο Βεργοτής.
7: Shine bright like a diamond.
8: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
9: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
10: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων, δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων, σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
11: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο πεδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
12: Acteon Classic.
11: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
13: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
1: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
2: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
1: Το Γιώργο τον βλέπετε?
2: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
1: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
2: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
1: Είστε σίγουρα medium?
5: Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
6: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρια Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
12: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε

0: τρεις νύχτες και τέσσερις μέρες στην όμορφη Σκύρο. Αχ, με τις ευχές μας να μας στείλετε φωτογραφίες μετά, να μας πείτε πώς ήταν. Δεν έχω πάει ποτέ στη Σκύρο.
1: Ούτε εγώ.
0: Πρέπει να πάμε στη Σκύρο, γιατί είναι υπέροχο νησί. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, προς το παρόν θα πάμε σε ένα ακόμα τραγουδάκι εμείς εδώ. Σε ποιο?
1: Έλλη Κοκκίνου. Από πού και ως πού.
0: Από πού και ως πού, Έλλη Κοκκίνου μου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Λοιπόν, δέστε μου τα μάτια από Δέσποινα Βανδύ. Λίγο πιο καλό, αλλά λίγο πιο παλιό, αλλά πολύ καλό. Το ήθελα να πω. Και κάπως έτσι δίνουμε τη σκυτάλη στην Κατερίνα Μπούκα για ειδήσεις και στην ΠΠΟ Πανεμορφίδου, πράσινη Τσαουσέλου. Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ.
0: Είσαι πολύ δυνατή.
1: Έλιστα, μάτω.
0: Έρχεται Σαββατοκύριακο. Οπότε έχουμε την δυνατότητα να ξεκουραστούμε λιγάκι, να περάσουμε ωραία, να κάνετε όμορφα πράγματα, να περάσετε ακόμα καλύτερα από ό,τι είχατε φανταστεί. Και Δευτέρα, με το καλό, θα είμαστε εδώ το πρωί στις 9 για να πούμε όλα τα της Eurovision τα οποία θα έχουν συμβεί το Σάββατο. Αν έχουμε και τίποτα πολύ ευχάριστα, πολύ ωραία θα είναι.
1: Πάρα πολύ ωραία θα είναι.
0: Θα δούμε τώρα. Πρέπει να έχουμε. Να είμαστε ξεκινοί. Οι προσδοκίες καμιά φορά λειτουργούν αρνητικά. Ό,τι καλύτερο να κάνουμε, το βασικότερο είναι να κάνουν την καλύτερη τους εμφάνιση και ο Ακύλας και η Αντιγόνη. Και από εκεί και πέρα, ό,τι είναι να γίνει ακριβώς, θα γίνει, παιδιά. Λοιπόν, εμείς είμαστε κι αλλιώς από τώρα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι για αυτούς τους δύο καλλιτέχνες.
1: Ναι,
0: έτσι. Θα τα καταφέρουμε παρόλα αυτά.
1: Θα μαζευτείτε να το δείτε.
0: Βέβαια. Όχι, αυτά θα μαζευτούμε. Πάμε σε μια φίλη που είναι πορωμένη. Μας δίνει πινακάκια, μας δίνει χαρτιά, λίστες να γράφουμε, ψηφίζουμε. Μας βρίζει άμα δεν συμφωνούμε με αυτά που λέει. Είναι ωραίο, δημοκρατικό.
1: Ναι,
0: ωραία. Πολύ καλό. Λοιπόν, τα λέμε το πρωί της Δευτέρας, παιδιά. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
2: 104,6 My Radio. Best 103,1.
3: Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργκο στην καρδιά της Ρόδου, Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά. Λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπριτς. Καζέλ Μπόργκο Τρατορία Σπριτσερία. Πίσω από το Δημαρχείο. Ανοίκτα κάθε μέρα. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Καζέλ Μπόργκο.
4: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
5: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
4: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
6: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Κι αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
7: A dream made of green and blue. Made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
8: Live your fantasy.
9: Τα Τρίτα Ισιδόρια επιστρέφουν δυναμικά στον Άγιο Ισίδωρο 16 και 17 Μαΐου. Σάββατο στις 5, αγώνας ποδοσφαίρου Παλεμάχων Αγίου Ισιδώρου και Διαγόρα Ρόδου. Και στις 8, γλέντι με λαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα στην πλατεία. Κυριακή από τις 9 το πρωί, αγώνες ποδηλάτου και δράσεις για όλους. Λαϊκός αγώνας 5 και 12 χιλιόμετρων. Δραστηριότητες για παιδιά. Δωρεάν παραδοσιακό φαγητό και μεγάλο γλέντι με ορχήστρα. Τρίτα Ισιδώρια. Βόρεια 16 και 17 Μαΐου. Πληροφορίες στο 6949-8525-15. Μεγάλη χορηγή. Πάπου Ιωάννης Σούπερ Μάρκετ. Κυριακούλης Νερό Μήλος. Παναγροτική Ρόδου. Μότο Κώστας Κουρδουνάκης. Αγροπλάν Ρόδου. Φούρνος Πελαρδής. Ελαστικά Μάκη Ζουρούδης. Έντλε Σέρβις Γιοργαλής Δημήτρης. Γενικό Εμπόριο Κοντός Γιώργος. Συνδιοργάνωση Δήμος Ρόδου.
10: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
11: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
14: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
15: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
16: Η μουσική του σήμερα.

0: Fest 103,1.
1: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
2: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
1: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
2: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
1: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
2: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
1: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
3: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
4: Κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Μια καινούρια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Σέντερ. Κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοΐαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 2241-003-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
5: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 2241-056-360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
6: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
7: Αμέ, ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
6: Εκεί είναι ο Σαράντης.
7: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
8: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
9: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
8: Μπάγερ, Ιζομάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
9: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
8: Τηλέφωνο 2241-92-790.
9: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
7: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
6: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
7: Η ίδια.
6: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
9: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
6: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
9: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
6: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
9: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
6: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
9: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
0: cantare. Η Ρόδος ακούει το καλύτερο. Best 103,1.

0: Ζουνέστ 103,1.
1: Πάλι έτρεχα τα ξημερώματα. Τη μία για άφιξη, την άλλη γιατί ο πελάτης έχασε το κλειδί. Δεν αντέχω άλλο.
2: Ακόμη τρέχεις. Εγώ στα ενοικιαζόμενα ησύχασα με τη βοήθεια της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις.
1: Έξυπνες κλειδαριές, είναι πολύπλοκες.
2: Καθόλου. Και δουλεύουν με πολλούς τρόπους. Κάρτα, πιν, δακτυλικό αποτύπωμα, εφαρμογή. Στέλνεις τον κωδικό στον πελάτη από το κινητό σου και αυτός κάνει αυτόματο check-in 24 ώρες το 24ωρο.
1: Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαι εκεί. Γλιτώνω και τη νυχτερινή βάρδια. Ακόμα και στις κλειδαριές των κοινόχρηστων χωρών.
2: Εννοείται. Και μάλιστα όλα ελέγχονται απομακρυσμένα μέσω κινητού. Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074.
1: Και online στο balispavlastore.com.
3: Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργκο στην καρδιά της Ρόδου, Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά. Λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπριτς. Καζέλ Μπόργκο Τρατορία Σπριτσερία. Πίσω από το Δημαρχείο. Ανοίκτα κάθε μέρα. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Καζέλ Μπόργκο.
4: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
6: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
5: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
6: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
5: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
6: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
5: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
6: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
5: Και εφητικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
4: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
8: Στην υγειά της Νίκης.
9: Στην υγειά του Μιχάλη.
10: Στην επιτυχία σου.
9: Στη νέα σου σχέση.
11: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
9: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
11: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
9: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
11: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
9: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
11: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
12: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
13: Δηλαδή,
12: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
13: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
14: Μερακλειδικές προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
13: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
14: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
13: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
14: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
15: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
16: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
1: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
16: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
1: Το Γιώργο τον βλέπετε?
16: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
1: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
16: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
1: Είστε σίγουρα medium?
17: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
18: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
19: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
20: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
19: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
5: Daily Couscous.
6: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: φτάσαμε σε ένα φινάλε εβδομάδα και ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Μόλις ξεκινήσαμε, η Ελένη Ουίλιαμς είναι απέναντι.
1: Παναγιώτη Θήμος κάθεται ακριβώς απέναντι. Τι με έπιασε. Παναγιώτη Θήμος κάθεται ακριβώς απέναντι.
0: Εν τω μεταξύ, θες να σου πω κάτι. Ζούμε σε μια εβδομάδα γεωργοσυνολογική που στην ουσία κορυφώνεται αύριο όλο αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Για να δούμε τι θα συμβεί.
1: Αλήθεια
0: και τι θέσει οι οποίε θα καταλάβουν αγαπημένα.
1: Γεωργοσυνολογική. Εγώ θα την έλεγα γεωργοσυνολογική. Είναι σαν τη λουκανικόπτα και τη λουκανόπιτα. Εσύ πώς τη λες?
0: Eurovision.
1: Όχι τη Eurovision. Τη λουκανικόπιτα ή λουκανικόπιτα.
0: Λουκανικόπιτα τη λέει.
1: Α, και εσύ λουκανικόπιτα. Λουκανόπιτα νομίζω ότι λένε στα βόρεια πάνω.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Ναι.
0: Κοίτα, να σου είμαι και ειλικρινής, δεν το χρησιμοποιώ πολύ συχνά γιατί δεν είναι από τα αγαπημένα.
1: Δεν τρώω λουκανικόπιτα.
0: Πολύ σπάνια.
1: Ναι, πω, πω,
0: δηλαδή θα πρέπει να μην έχω επιλογή.
1: Πότε έτρωγα στο σχολείο.
0: Θεωρώ ότι είναι πολύ βαρύ.
1: Είναι πάρα πολύ βαρύ. Παναγιώτη, γι' αυτό την έτρωγα στο σχολείο, γιατί μπορούσα να τη χωνέψω. Τώρα θα πάω να τη χωνέψω στα 25 μου.
0: Λοιπόν, ένας μασούτης είναι στην παρέα μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Mm. Έτσι, ένας μασούτης που μας βοηθάει σε αυτά τα Eurovision Nights.
1: Ακριβώς.
0: Να πάρουμε τα πάντα, τα chips μας. Τα... Και πέρυσι εκπληκτικά Mr. Grand Chips. Άστο. Γιατί Mr. Grand Μασούτης από το τόπο μας και βιολογικές επιλογές μασούτη είναι εξαιρετικά προϊόντα σε ασύλληπτη ποιότητα και παίρνει διπλούς πόντους στη μάσκα. Δεν είναι όπλο οικονομίας. Άρα πιο κοντά στους 200 πόντους, πιο κοντά στην δωρεπιταγή των 6 ευρώ. Αν εσείς που έχετε τη μάσκα, το καταλαβαίνετε τι λέω. Αν δεν την έχετε όμως, μπορείτε να εκδώσετε εντελώς δωρεάν σε οποιοδήποτε μασούτη και να βρεθείτε. Ολοκαίνουργιο τραγούδι έρχεται ευθύς αμέσως. Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες. Είναι ωραίο, παραδοσιακό, νησιώτικο. Δεν είναι, είναι καινούργιο τραγούδι. Αλλά ενώ όλο το vibe είναι αυτό, έτσι. Για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι.
1: Έτσι.

0: Έτσι έχει μάθει Πέτρος Ιακωβίδης, Daily Couscous. Εδώ είναι συντονισμένος. Παρασκευή, δεν ξέρω τι θα κάνει σήμερα το βράδυ.
1: Έχει πολλές επιλογές πάντως.
0: Αύριο ξέρω ότι θα δεις Eurovision. Περισσότεροι θα δούμε Eurovision. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και θα βγουν και μετά επίσης.
0: Και μετά θα βγουν.
1: Μπορεί να έχουμε να γιορτάσουμε πριν και καμία.
0: Μακάρι. Θυμάμαι το 2004.
1: Και εγώ δεν θυμάμαι. 12
0: χρονών είχα ξεκινήσει. Είχα ξεκινήσει τους δρόμους. Ούρλιαζα.
1: Στην Αμοργό έχεις ξεκινήσει.
0: Όχι,
1: εδώ είχα. Στην Αθήνα ήσουν τότε. Α, έχεις έρθει στην Αθήνα, μάλιστα.
0: Είχαν έρθει φίλοι και με είχαν πάρει μαζί. Εγώ δεν μπορούσα να ξεκινήσω.
1: Μπορεί να ξεκινήσει μόνο στους δρόμους. Ναι, εντάξει, okay. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί ο Θοδωρής
0: το. Έχω να σου πω story time.
1: Τι, από τι, από Παπαριζού.
0: Όχι, θα σου πω άλλα. Πέγγι Ζήνα, άμυνα και επιστρέφω. Λένε ζευγαρά μαύρα φεγγάρια. Ακούστε λοιπόν τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν, εγώ ήμουνα το Σαββατοκύριακο, είχα πάει Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και εκεί που ήμουν λοιπόν, βλέπω το. Με παίρνει ένα ξαδερφό μου, ο οποίο είναι.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, ρε. Θέλει κάποιου μήνε για να γίνει 18.
1: Α, οκ. Okay.
0: Με παίρνει λοιπόν, μου λέει Παναγιώτη, θέλω να πάω στο τάδε μέρο.
1: Οκ, okay. Τάδε μέρο.
0: Στο τάδε μαγαζί, ρε παιδί.
1: Α, τάδε μαγαζί, οκ. Okay.
0: Δεν επιτρέπεται να μπορούν να είναι υλικά όταν σερβίρεται αλκοόλ, το ξέρει αυτό.
1: Καινούριο είναι αυτό.
0: Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στα μπουζούκια βλέπει και ανήλικα.
1: Δεν ξέρω, είπανε, γιατί δεν το βλέπω από κάτω γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλήθεια. Από τα φώτα.
0: Είναι για την ηλικία.
1: Τέλο πάντων, ναι.
0: Και με παίρνει. Του λέω αγόρι μου.
1: Δεν γίνεται, αγάπη μου, γλυκιά.
0: Δεν γίνεται. Μου λέει δεν μπορεί να πάρει που ξέρει τόσο κόσμο. Λέω που ξέρω τόσο κόσμο, μπορώ να πάρω όλα στη φυλακή. Δεν μπορώ να του σκότω του ανθρώπου.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Τέλο πάντων, παρόλα αυτά λέω άντε να δω, ρε παιδί μου, να
1: Μπάσκε.
0: Πάρω. Παίρνω τηλέφωνο και μου λέει ο άνθρωπο, μου λέει Παναγιώτη, δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορούμε. Μου λέει το καταλαβαίνω,

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: με μεγάλη χαρά, μακάρι να μπορούσα να σε εξυπηρετήσω. Δεν γίνεται.
1: Αν συνοδεύονται, φαντάζομαι γίνεται, έτσι.
0: Ούτε και να συνοδεύονται.
1: Από τους γονείς τους.
0: Δεν γίνεται.
1: Αλήθεια.
0: Δεν γίνεται. Απαγορεύεται από τον νόμο. Και του λέω, δεν γίνεται και τα λοιπά. Μου λέει, μα εμάς μας είπε ο τάδε. Ωραία, λέει, πήγαινε στον τάδε που σας είπε να σας βάλει. Εγώ δεν μπορώ να σας βάλω.
1: Ναι.
0: Και πόσο μάλλον χεύμα βάλω μόνο και να βάλω και δεν ξέρω τους φίλους του αν ήταν
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και με παίρνει η μαμά του την επόμενη μέρα, μου λέει, μπράβο, συγχαρητήρια στο φίλο σου που παρόλα αυτά ενώ τον πήρε, σου είπε όχι. Είναι απαράδεκτο και μπράβο στην κυβέρνηση που για αυτό μια τέτοια παραλήρημα.
1: Α, το δίωσε κανονικά.
0: Ναι, και να λέω, Χριστέ μου, τι τραβάω. Τι τραβάω.
1: Ρεσί.
0: Αλλά πραγματικά το λέω γιατί.
1: Εντάξει, όχι, όντως
0: σίγουρα
1: μπράβο.
0: Προσπαθούν. Μπράβο στους ανθρώπους που ακολουθούν πιστά το γράμμα του νόμου.
1: Ναι, ρεσί, αλλά μου κάνει εντύπωση άμα δεν μπορεί να πας, ας πούμε, με τους γονείς σου.
0: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
1: Okay.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Daily Couscous. Best 103,1.
1: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
2: Hey, mister, πού πας?
3: Πάω στον Mr. Mobile και τα κάνω όλα καινούρια.
4: Mr. Mobile.
5: Σέρβις και αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, λάπτοπ, τάμπλετ και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
6: Αναβαθμίσεις από έμπειρο προσωπικό με σύγχρονο software και hardware στις καλύτερες τιμές.
7: Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
6: Mr. Mobile. Αφάντου, Περνού 13.
7: Τηλέφωνο 2241 11 33 25.
6: Mr. Mobile. Και όλα γίνονται καινούρια.
8: Κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Μια καινούρια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Center. Κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοΐαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 2241-003-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
9: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
10: Νέο κατάστημα Βεργωτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργωτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργωτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συνένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εμείς το χρόνο τον έχουμε κάνει λάστιχο.
1: Γιατί να κάνω μια ερώτηση. Συγγνώμη τώρα που μένω στο προηγούμενο θέμα, αλλά αυτό συνέβαινε και στη δική μας την εποχή. Γιατί εγώ θυμάμαι μια φορά στη ζωή μου είχα
0: πάει. Ένα χρόνο είναι αυτό, ή ένα ή δύο χρόνια είναι το πολύ.
1: Α, εντάξει, οκ.
0: Πρόσφατα έχει γίνει.
1: Ναι, το ακούω.
0: Μα τώρα θα απαγορεύσουν και τα κινητά και τα λοιπά σκότω 15.
1: Αυτό τώρα είναι μια άλλη ιστορία, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει.
0: Κάποιοι λένε ότι είναι καλό αυτό. Τώρα, δεν το έχω παρακολουθήσει και δεν το έχω παρακολουθήσει, δεν θα το παρθέσει. Δεν το ξέρω καθόλου, δηλαδή εννοώ σαν.
1: Θα απαγορεύσουν τα social media.
0: Α.
1: Αυτό είναι το θέμα. Και τώρα ξέρεις τι, όταν πας να απαγορεύσεις κάτι. Είναι λίγο mind game όλο αυτό. Και θα έπρεπε να το ξέρουμε κιόλας. Ότι άπακ και πας και δει τώρα που πας να κόψεις, ας πούμε, στα 16χρονα, σου λέω εγώ, το κινητό που το έχουν τα 13 τους, ξαφνικά τους το απαγορεύεις, τους απαγορεύεις τα social media. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει ένας διαφορετικός τρόπος, κατά τη γνώμη μου, για να το χειριστούν και να το διαχειριστούν αυτό. Τέλος πάντων.
0: Λάθος, Ηλίας Βρετός και επιστρέφω.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλια, αυτός είναι ο λογαριασμός. Ένα τελικό σκρούσινο στην παρέα σου. Και δυνατά και δυναμικά.
1: Βέβαια.
0: Είμαστε σε μια Eurovisionολογική κατάσταση. Γιατί πολύ απλά όλος ο κόσμος ασχολείται
1: με το
0: γύρο μας.
1: Με
0: όχι μόνο με την Άγκυρα και με την Αντιγόνη, αλλά ασχολείται γενικότερα με τον διαγωνισμό.
1: Ακριβώς.
0: Και ποιος θα βγει πρώτος, και ποιος θα βγει δεύτερος, και ποιος θα βγει τέλος πάντων. Και Eurovision Nights γίνονται. Και έχεις σε καλέσει σε ένα Eurovision που θα πας κάπου.
1: Θα κάνω στο σπίτι εγώ.
0: Εσύ.
1: Θα κάνω. Τώρα μην φανταστείς.
0: Εμένα με καλέσανε.
1: Εσένα σε καλέσανε, έχω κάνει.
0: Με καλέσανε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Με αυτούς που σε καλέσανε, έχω κάνει και εγώ. Δηλαδή είχα μαγειρέψει και όλες χαμός.
0: Κάναμε κάθε. Παραγγέλνουμε.
1: Ναι, κάναμε κάθε χρόνο κι εμείς.
0: Κάθε χρόνο κάνετε.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Μπράβο σας.
1: Ποιοι θα είσαστε, αν επιτρέπετε.
0: Αυτοί που ήμασταν και πέρυσι, φαντάζομαι. Δεν ξέρω, γιατί δεν ρώτησε. Εγώ γενικότερα δεν ρωτάω ποιοι θα είναι.
1: Είμαι... Δεν είναι και οι φίλοι του εκτός.
0: Ποιοι εκτός.
1: Όχι μόνο αυτή η
0: μεταξύ.
1: Α, η μεταξύ σας παίξατε μπάλα. Εντάξει, όχι, εμείς κάναμε με τους τέτοιους.
0: Μήκος Βέρτης.

0: Αυτή είναι η Αναστασία. Βρέχει ένα τελικό κουσκούζι στην παρέα σου και εμείς θα μας βρέξουν εδώ γιατί
1: ναι,
0: το χρόνο.
1: Και μια Αναστασία, παιδιά, μην το ξεχνάτε που μπορείτε να μπείτε και να
0: δείτε. Έτσι,
1: σας
0: στο
1: παρακαλώ.
0: YouTube κανάλι να μπείτε, βέβαια, να δείτε, να κάνετε τα like σας, τα hype σας, τους. Ό,τι μπορείτε να κάνετε, ό,τι έχετε ευχαρίστηση, κάντε το. Θα χαρούμε. Θέλουμε να σας έχουμε στην παρέα μας. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Χτες βγήκε το επεισόδιο, οπότε θέλουμε αυτή η αγάπη να υπάρξει.
1: Να γίνει spread. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, είμαστε σε μια Eurovision κατάσταση, είναι λίγο δύσκολο, αλλά εμείς στηρίζουμε και βάζουμε το τέτοιο της επανάστασης.
1: Σε παρακαλώ. Τι σου έκανε εντύπωση από όλα αυτά που σου πει η Αναστασία?
0: Δεν σε συνέντευξη. Και θα στα πω εγώ να
1: σε ρωτάω, τι σου έκανε εντύπωση?
0: Πολλά μου κάνανε. Θέλω να δει συνέντευξη. Σαν τι σου έκανε εντύπωση από αυτά που είπε?
1: Θα σου πω μετά.

0: Daily Couscous. Best 103,1.
1: Αλίκη all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη. Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-65-1575.
2: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
4: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
3: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
4: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
3: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
4: Πατάτες Farm Frites Scoops, 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
3: Υγρό πιάτων Ferry Professional, 5 λίτρα, μόνο 11,70.
4: Και μορομάντιλα Soft Line Cream, Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
6: Τηλέφωνα 6949-224034 Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077 5 Meals.
7: Τώρα στην IKEA έως και τις 24 Μαΐου βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
9: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
0: Daily Couscous.

0: γίνεται.
1: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, Μερία Ελληνίδου, εξηγήστε μου, έναν τέλικο σκούς είναι στην παρέα σου.
2: Με Μερία Ελληνίδου που ο Παναγιώτης μας έχει προμοτάρει το τραγούδι που έρχεται και του αρέσει
1: εβδομάδα,
2: πάρα πολύ, μάλιστα, λοιπόν.
1: Όχι την άλλη τώρα αυτή, 18 θα ακούσεις καινούργια Δέσποινα Βανδύτη, να μ' αγαπάς.
2: Ναι, και επίσης και για την Δέσποινα Βανδύτη καινούργια μου σου είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Και κοίτα, εγώ δεν είμαι και αντικειμενικός ρε φίλε, γιατί συμπαθώ πάρα πολύ την Δέσποινα Βανδύτη.
2: Ναι,
1: είναι από τους συνεργάτες που συμπαθώ πολύ.
2: Και την Έλληνα Παπαρίζου συμπαθείς πολύ και την Δέσποινα.
1: Δεν είναι συνεργάτης μου η Έλληνα Παπαρίζου, όμως είναι φίλη.
2: Έχεις δίκιο, ναι. Σωστά, δεν
1: κατάλαβες. Έχει μια διαφορά, είναι ένα twist.
2: Εντάξει, Δέσποινα Βανδύτη είναι και εμένα μαζί.
1: Είναι ένας μαζούτης στην παρέα μας.
2: Ναι, παιδιά, εντάξει. Μπορούσα να μιλήσω λίγο για τη Δέσποινα Βανδύτη. Έχουμε κάνει και τα νύχια μας δίπλα-δίπλα.
1: Α, έχετε έρθει τόσο κοντά.
2: Σε παρακαλώ, είναι πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος. Τέλος πάντων, ένας μαζούτης είναι. Ναι. Ένας και καθίστηκε κομπλεξάριστη και τα πάντα όλα. Ένας μαζούτης είναι δίπλα μας, τώρα που είναι και γυροβιζιονικό η φάση όλοι. Θα τα κάνετε τώρα να τα πούμε. Θα κάνετε και τα cheat meals σας, θα κάνετε και τα Eurovision nights σας και τα πάντα όλα. Να πάτε να τα πάρετε όλα από εκεί. Να έχετε και τη μάσκα σας, διότι αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομία σας. Εντάξει, τώρα εμείς τα λέμε και τα ξαναλέμε. Σε περίπτωση που κάποιος δεν, καλό θα ήταν να, γιατί πάτε, χτυπάτε τη μάσκα σας και κερδίζετε πόντους στο λογαριασμό σας. Και για κάθε 200 πόντους παίρνετε 6 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και αν επιλέξετε και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, η πόντη είναι διπλάσια, οπότε είναι πιο γρήγορος ο δρόμος αυτός. Με εντάξει, προϊόντα τα οποία δεν έχουν. Είναι, η ποιότητά τους είναι εξαιρετική. Και κατά τα άλλα, παιδιά, ένας μαζούτης είναι πάντα δίπλα σου και παντού. Και κατεβάστε και το application για να δείτε και στο διαδραστικό χάρτη πού, πώς και τι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με ένα daily throwback αμέσως μετά για την ακρίβεια.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
2: Απορώ τι θα έχει βρει.
1: Νίκος Οικονομόπουλος, εμένα να...

0: Ολοκαίρι τραγούδι από τον Νίκο Απέργη και τη Δάφνη Λόρενς. Ίσως αύριο και ήρθε η ώρα για ένα daily throwback. Daily Couscous στο Facebook, daily κατ' ο Παύλο Κούσκο, τον Παύλο Κούσκο στο Instagram.
1: Και daily Couscous 2 στο TikTok. Μα στέλνετε και τις προτάσεις σας. Απορώ τι θα έχεις για εμένα.
0: Λοιπόν, άκου, είναι ένα τραγούδι που το έχουν γράψει οι άνθρωποι της Icon. Snap Your Fingers, Joy Minor, Stan, Rivo. Και όλα αυτά. Κυκλοφόρησε το 15 χρόνια πριν.
1: Τα φιλιά μου, σωστά.
0: Ναι. Αγόρι είναι ο καλλιτέχνης.
1: Ανάμεσα αγόρι ξεκινάει το.
0: Άντρας είπα καλλιτέχνης, παιδί μου, ναι. Να ξεκινήσω.
1: Δεν ξεκινάω. Πότε είναι?
0: Το 15.
1: Το 15 ήμουν κουρασμένη. Από τη ζωή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα ξεκούρεστη. Στο υπόγειο της ψυχής μου.
1: Αχ, ρε Παναγιώτη.
0: Ναι. Μέσα ψάχνω να σε βρω. Mm. Το κουράγιο να σε πάρω. Mm. Να σου πω όσα ποθώ.
1: Ναι.
0: Μια ζωή περιπλανιόμουν. Στο λαμβύρι σου ζω.
1: Ναι.
0: Κρύψε μου καλά το μύτο.
1: Το ποιον?
0: Το μύτο.
1: Της Αριάδνης.
0: Μάλλον.
1: Της δικιάς μας.
0: Όχι. Από μέσα σου μη βγω.
1: Μήπως είναι ο μύθος και όχι ο μύτος.
0: Στο υπόγειο της ψυχής μου. Ήρθες και ήρθε η χαρά. Και πηγαίνω που πηγαίνεις με τα μάτια μου κλειστά. Όχι. Έρωτα μου ονειροπόλε. Αν χαράξεις το κορμί, σ' αγαπάω και θα τρέχουν, σ' αγαπάω από την πληγή.
1: Ωραία, πάμε να το παίξουμε αλλιώς.
0: Ναι.
1: Μελαχνός, κνητός.
0: Μελαχνός.
1: Είναι τώρα στα πράγματα πολύ μέσα?
0: Όχι.
1: Όχι. Τότε ήταν.
0: Ήτανε. Ήταν πολύ. Είχε κάνει ένα μπαμ.
1: Ναι. Το 15.
0: Εντάξει, δεν ήταν η αναβίση, ας πούμε, να κάνει τόσο μπαμ, αλλά ασχολούσε. Απασχολούσε.
1: Απασχολούσε.
0: Ναι.
1: Τώρα. Απασχολεί.
0: Όχι.
1: Τραγουδάει κάπου.
0: Μπορεί να κάνει κάποια live κάπου δεξιά-αριστερά, ας πούμε. Mm. Κάποιο σταθερό αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζω, δεν έχει.
1: Μάλιστα. Ναι. Ναι. Αυτά.
0: Ωραία, να πω το τραγούδι.
1: Πες και το ρεφρέν, γιατί δεν είμαι σίγουρα να το καταλάβω.
0: Σου ξεδιπλώνω την ψυχή μου.
1: Το ρεφρέν.
0: Τη ζωή μου, αυτό που αναζητώ. Στο έρημο έδαφος της θλίψης να ρίξεις του έρωτα νερό. Σου ξεδιπλώνω την ψυχή μου. Ζωή μου, αυτό που αναζητώ. Το έχω δουλέψει εγώ. Στέλιος Λεκάκης είμαι. Ήταν τότε η εποχή, Boys and Noise, Στέλιος Λεγάκης και όλα αυτά. Τα πολύ ωραία.
1: Εγώ θα σου πω, Στέλιος Λεγάκης είναι στο Αγιονέρι, στο Περιστέρι.
0: Είναι.
1: Ναι, καλέ.
0: Α, πού να το ξέρω.
1: Στο Αγιονέρι, στο Περιστέρι. Όχι, ή στο Αγιονέρι στην Πανόρμου. Σε ένα Αγιονέρι πάντως.
0: Έχει κλείσει, δεν έχει κλείσει. Ήτανε.
1: Μέχρι πριν από μια εβδομάδα ήταν σίγουρα.
0: Α, ναι.
1: Βεβαίως. Μένα να ακούσει.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Φορτηγό, αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Εγώ ξέρω, δεν ξέρω. Ο Παναγιώτης ξέρει τα μεγάλα. Εγώ ξέρω τα ψαγμένα παιδιά τώρα τα σχήματα. Σας παρακαλώ. Στέλνει εδώ ο κόσμος. Ξέρω ποιος είναι. Πού τα πάντα όλα στα.
0: Έτσι, γιατί μπορεί.
1: Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Γιατί απλά μπορεί.
1: Γιατί άμα δεν σκάψει, Παναγιώτη μου, και άμα δεν.
0: Εμένα μην μου το λες. Εγώ και ο Μητροπόντικας έχουμε μείνει. Δυο μας.
1: Ναι. Ναι, αλήθεια.
0: Εγώ και αν έχω σκάψει.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ σκάβω
0: ακόμα. Που ξαπλώνεις που κοιμάσαι. Ξέχασες και δεν θυμάσαι.
1: Ναι, οκ, οκ, το έχω.
0: Του και του και του και και σαλάβα. Του και του και του και σαλαμπάδα.
1: Και κάπως εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή λίγο νωρίτερα. Ναι. Αυτά. Τι, παρακαλώ.
0: Πώς το λένε, ποιότητα.
1: Μόνο. Μόνο.

0: Daily Couscous. Best 103,1.
1: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
2: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
3: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
2: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
3: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
2: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
3: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
2: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
3: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
2: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
3: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
2: Κάτι παραπάνω από κάβα.
1: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
4: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 36005. Casa di Porta. In, out and in between.
5: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην Πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα...
6: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers, Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.
0: Daily

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπής, εδώ είμαστε ο Αντελικός Κούς είναι στην παρέα σου. Να πούμε ότι σήμερα κυκλοφόρησε και το ολοκαίνουργιο άλμπουμ από τον Απόντα, Ηχογένεια. Χθες κάνανε και μια πολύ ωραία παρουσίαση του άλμπουμ σε ένα θέατρο.
1: Ναι, είχαν κάνει και στο ΜΑΤ μια παρουσίαση, ναι. Που τη είδα. Πολύ εντάξει, αγαπημένος.
0: Εντάξει, αγαπημένος. Ο Απόν, από ό,τι μου είπανε, γιατί εγώ δεν ήμουν στην προηγούμενη εβδομάδα, αλλά από ό,τι μου, χτες το είδα κιόλας, έβαλε ένα νέο τραγούδι στο άλμπουμ το οποίο σκοτώνει. Σκοτώνει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα
1: εντάξει. Εντάξει, μπράβο, πολύ ωραίο, μπράβο, μου αρέσει πολύ γιατί γράφει πολύ.
0: Είναι και ωραίος καλλιτέχνης.
1: Είναι και καλό παιδί.
0: Απόν, ρεμπέτικο, μιας και μιλάμε για τον Απόν.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Πάνος κι Άμος, ξέρεις πολλούς. Ένα τραγούδι που αρέσει, που κερδίζει έδαφος σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη.
1: Βέβαια.
0: Και στίχος της κυρίας Χασούρα. Πρώτη φορά την βλέπω εγώ σαν στιχουργό τη συγκεκριμένη, αλλά έγραψε πολύ, έκανε πολύ ωραία δουλίτσα.
1: Πάρα πολύ ωραία δουλίτσα έχει κάνει.
0: Λοιπόν, αύριο έχουμε Eurovision, παιδιά.
1: Εντάξει.
0: Το λέμε από την αρχή, θέλω, αλλά το λέμε γιατί να... γίνεται ένας χαμός μόνο.
1: Τι θα κάνουμε τώρα με αυτό? Εγώ θέλω πάρα πολύ να το φέρει, φέρει.
0: Να το σηκώσει.
1: Ναι, ρε.
0: Όλοι θέλουμε. Ποιο τυφλός δεν θέλει το φως του?
1: Ναι, σωστό και αυτό. Εντάξει, παιδιά, λοιπόν, ας στείλουμε όλη μας θετική ενέργεια. Ας διαλογιστούμε.
0: Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Ό,τι και να είναι. Και ό,τι θες και να έρθει. Ας σκεφτούμε ότι αυτό το παιδί σήκωσε ένα βάρος και να σου πω κάτι, μας έκανε και να αισθανθούμε και πολύ ωραία με την επιλογή μας.
1: Και εξής,
0: δεν δίχασε.
1: Ναι, μπράβο, μας ένωσε.
0: Δεν δίχασε. Ίσα ίσα. Οπότε εγώ μένω σε αυτό, στο θετικό αυτή τη κατάσταση να μείνουμε.
1: Να πω κάτι μόνο που με φοβίζει.
0: Ναι.
1: Με φοβίζει αν δεν πάρει μια υψηλή θέση.
0: Ρε παιδί μου, σίγουρα θα πάρει την δεκάδα. Και να σου πω, η δεκάδα είναι πολύ ψηλή θέση. Δεν κατάλαβα. Η Μαρίνα Σάντι το 10 βγήκε και την κάναμε θεά.
1: Έχει απόλυτο
0: αυτό
1: δίκιο.
0: Το παιδί, δηλαδή, αν δεν βγει στην πρώτη τριάδα, τι θέλει να τον αφορήσουμε. Τροφή.
1: Όχι, αυτό λέω. Μαζί σου είμαι όμω αυτό που λε.
0: Όχι.
1: 100%.
0: Ακύλε, save ακύλε. Χωρί

0: Έτσι και μια και λέγαμε για Eurovision, με κλαβδί φτάσαμε στο φινάλε, καιρό και τραγούδι, αν είναι βαθύ. Λοιπόν, τη θετική μας σκέψη να έχουμε και στον Ακύλα και στην Αντιγόνη, να σκίσουν τα παιδιά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Να πάνε καλή επιτυχία Ελλάδα, καλή επιτυχία Κύπρος, καλή επιτυχία γενικότερα. Και στο τέλος της ημέρας θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι βγαίνουν νικητές και μόνο ακριβώς. Που τους γνωρίζουμε, που τους αγαπάμε. Γιατί δεν είναι μόνο να σε γνωρίζουν, είναι και να σε αγαπήσει ο κόσμος. Και ο κόσμος έχει δείξει τα δείγματα, τα ανάλογα.
1: Τα
0: λοιπόν, τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ με όλο το καυτό ρεπορτάζ της Eurovision. Έτσι, γιατί απλά
1: ναι, εντάξει, τα έχουμε κιόλας, τα έχουμε. Γιατί έχουμε και κόσμο από εκεί μέσα, θα μας πούνε πραγματάκια.
0: Μέσα, θα πάρουμε την Κική. Έλα εδώ. Κική, κουράγιο. Γιατί η Κική είναι από 1η Μαΐου.
1: Κική είναι από 1η Μαΐου εκεί πέρα, το έχει φάει όλο.
0: Και πήγε και ο άντρας θα τη δει και πολύ ο Χάρηκα, γιατί είναι και αγαπημένο ζευγάρι και η Κική είναι και πολύ αγαπημένο άνθρωπο.
1: Και τα παιδιά πήγαν μαζί.
0: Όχι, τον Γιώργο ήταν μόνο.
1: Α, οκ. Μήπως πήγε και τα παιδιά μαζί, ποιος να ξέρει.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τώρα κι εσύ.
1: Καλά, εντάξει, άσε με.
0: Αμέσως γιόρταζε και τη γιορτή τη μητέρα χώρια από τα παιδιά τη γυναίκα.
1: Έλατε. Τέλος πάντων, τώρα τι λέει.
0: Λοιπόν, Δευτέρα, ακριβώς την ίδια ώρα στην μια γροθιά, συγγνώμη, θα είμαστε εδώ.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Daily Couscous. Best 103,1.
1: Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργο στην καρδιά της Ρόδου, Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπριτς. Καζέλ Μπόργο Τρατορία Σπριτσερία, πίσω από το Δημαρχείο. Ανοιχτά κάθε μέρα, από τη μία το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Καζέλ Μπόργο.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία? Έχεις την τιμή να γίνεις νονός? Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
4: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
5: Δηλαδή,
4: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
5: Χα, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα, εσύ θες το γυράδικο GR.
6: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
7: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
6: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
7: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
6: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
5: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
8: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
5: Η ίδια.
8: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
7: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
6: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
7: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
6: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισό.
7: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
6: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
7: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
9: cantare. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerotis.gr. Τηλέφωνο 22410-22378. Άνοιξη.
10: και τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τώρα στον Best 103,1 ο Ματθαίος Χατζηγεωργίου. Αμέσως τώρα.
1: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
2: Καλό μεσημέρι στην παρέα. Επιτέλους Παρασκευή, το τελευταίο 2ωρο της εβδομάδας. Με όλες τις επιτυχίες εδώ στον Best 103,1. Με πολύ πολύ ανεβασμένη διάθεση. Γιατί ξέρεις ότι όταν έρχεται αυτή εδώ η μέρα η Παρασκευή, τελειώνει σιγά σιγά η εβδομάδα. Έρχεται το Σαββατοκύριακο, το οποίο σίγουρα θα το εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο τρόπο. Ανεβάζουμε την ένταση, αφήνουμε πίσω την εβδομάδα αυτή και μπαίνουμε σε weekend mode. Γιατί οι καλύτερες στιγμές ξεκινούν τώρα, εδώ στον νούμερο 1 σταθμό για τις επιτυχίες. Είμαι ο Ματθαίος, ήρθα στην γνωστή παρέα του μεσημεριού και σήμερα στο επιτέλους Παρασκευή εδώ στον Best 103,1 για 120 λεπτά. Καλώς ήρθατε στην παρέα αυτή.

Όσο ζω μαζό κάθε βράδυ του Σαββάτου. Πάρα πολύ αγαπημένο. Εδώ στον Best 103,1 για να το θυμηθούμε ξανά. Λίγο πριν από τις 2:30, άλλο ένα μεσημέρι παρέα στον καλύτερο Παρασκευή 15 Μαΐου στην καρδιά αυτού εδώ του μήνα. Καλό μεσημέρι στην Σμαράγδα, γεια σου Μέρη, στην Κατερίνα, στην Μοσχούλα, στον φίλο μου τον Βασίλη, υπομονή στους φίλους και τις φίλες. Οδηγούς, καλησπέρα στους δρόμους του νησιού. Είναι Παρασκευή, αποχαιρετάμε αυτήν εδώ την εβδομάδα με τον καλύτερο τρόπο και φέρνουμε πιο κοντά άλλο ένα Σαββατοκύριακο, στο οποίο έχουμε να κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και φυσικά πολλά μπάνια, γιατί ο καιρός θα είναι καταπληκτικός για τα πρώτα μαυρίσματα, όπως λέμε, αυτήν εδώ την εβδομάδα. Μαλού τα πακάκια, πολύ καλοκαιρινό εδώ στον Best 103,1.

0: Fest 103,1.
1: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
2: Χάλασε το πλυντήριο, ο φούρνος, η τηλεόραση.
3: Δεν έχει σήμα η κεραία ή το δορυφορικό.
2: Δεν πιάνει το ίντερνετ μέσα ή έξω από το σπίτι.
4: Χρειάζεσαι κάποιον να αναλάβει τη μελέτη και την εγκατάσταση όλων αυτών.
2: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Επισκευές, τοποθετήσεις, συντηρήσεις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές.
5: Κεραίες, ίντερνετ, Wi-Fi, κάμερες, καθαρισμοί air condition.
2: Για κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακές μονάδες, για νέα έργα και ανακαινήσεις.
5: Καλέστε μας στο 694-9939-074
2: ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας ballispavlastore.com.
5: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Στη Σορονή Ρόδου.
2: Για όλη τη Ρόδο.
6: Τα Τρίτα Ισιδό επιστρέφουν δυναμικά στον Άγιο Ισίδωρο 16 και 17 Μαΐου. Σάββατο στις 5, αγώνας ποδοσφαίρου παλεμάχων Αγίου Ισιδώρου και Διαγόρα Ρόδου. Και στις 8, γλέντι με λαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα στην πλατεία. Κυριακή από τις 9 το πρωί, αγώνες ποδηλάτου και δράσεις για όλους. Λαϊκός αγώνας 5 και 12 χιλιόμετρων. Δραστηριότητες για παιδιά. Δωρεάν παραδοσιακό φαγητό και μεγάλο γλέντι με ορχήστρα. Τρίτα Ισιδώρια, 16 και 17 Μαΐου. Πληροφορίες στο 6949-8525-15. Μεγάλη χορηγή. Πάπου Ιωάννης Σούπερ Μάρκετ. Κυριακούλης Νερό Μήλος. Παναγροτική Ρόδου. Μότο Κώστας Κουρδουνάκης. Αγροπλάν Ρόδου. Φούρνος Πελαρδής. Ελαστικά Μάκη Ζουρούδης. Έντλε Σέρβις Γιοργαλής Δημήτρης. Γενικό Εμπόριο Κοντός Γιώργος. Συνδιοργάνωση Δήμος Ρόδου.
7: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
2: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
8: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
10: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
9: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
10: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
9: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών μόνο 7,35 το κιλό.
10: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά μόνο 1,59 το κιλό.
9: Υγρό πιάτων Fairy Professional 5 λίτρα μόνο 11,70.
10: Και μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up συσκευασία 72 τεμαχίων μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
8: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
11: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
12: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία. Χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikilaδόπιτα.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
11: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΕΕ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
13: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. τα Ειδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
15: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
16: Hey, mister, πού πας?
17: Πάω στον Mr. Mobile και τα κάνω όλα καινούργια.
18: Mr. Mobile.
19: Σέρβις και αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, λάπτοπ, τάμπλετ και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
20: Αναβαθμίσεις από έμπειρο προσωπικό με σύγχρονο software και hardware στις καλύτερες τιμές.
19: Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
20: Mr. Mobile. Αφάντου, Περνού 13.
19: Τηλέφωνο 22411-3325.
20: Mr. Mobile. Και όλα γίνονται καινούργια.
21: Αμέσως τώρα.
22: Αμέσως τώρα.
21: Η μουσική του σήμερα
22: και όλα τα αγαπημένα
21: παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
23: Επιστροφή εδώ στο νούμερο 1 για τις επιτυχίες στο επιτέλους Παρασκευή. Για να κλείσουμε την εβδομάδα μας με τον καλύτερο τρόπο, είναι Παρασκευή 15 Μαΐου. Καλησπέρα στα μηνύματά σας. Γεια σου Βίκη. Καλό μεσημέρι στον George, στα παιδιά που δουλεύουν αυτήν εδώ την ώρα. Παρέα και σήμερα και στη δουλειά είναι ο Best 103,1. Γιατί περνάτε την ώρα σας ευχάριστα μαζί με όλες τις επιτυχίες. Viber SMS 697-031-1031, αυτός είναι ο αριθμός μας. Εκεί τα λέμε και σήμερα. Και τα μηνύματά σας εννοείται καλοδεχούμενα και μέσα από το Instagram και από τον λογαριασμό του σταθμού. Σας περιμένω και στον δικό μου φυσικά, τον προσωπικό. Άλλωστε και εκεί τα λέμε καθημερινά. Άννα Βύση Αιγαίος, σε λίγο Νίκος Οικονομόπουλος, Σταν, Θοδωρής Φέρης. Όλα τα αγαπημένα εδώ στο ραδιόφωνο σου.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Αυτός είναι ο ύμνος Ήπες στον Πέστη 103,1. Πάρα πολύ αγαπημένο. Σίγουρα δυνατά στο Airplay. Στα προτινόμενα αυτής εδώ της Παρασκευής στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Στο επιτέλους Παρασκευή. Αποχαιρετάμε αυτήν εδώ την εβδομάδα. Είμαστε ακριβώς στα μέσα για αυτόν εδώ τον μήνα. Λίγο πριν διάβαζα για το κρουαζιερόπλοιο Norwegian Viva με 3.127 τουρίστες, το οποίο κατέπλεψε χθες στο νησί μας. Ένα και μοναδικό κρουαζιερόπλοιο κατέπλεψε χθες στο λιμάνι της Ρόδου, το οποίο ήταν αρκετό για να γεμίσει το κέντρο και η μεσαιωνική πόλη με τουρίστες, καθώς μετέφερε εκατοντάδες επιβάτες στο πλαίσιο της κρουαζιέρας του στην Μεσόγειο. Είναι θηρίο, όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες. Δεν ξέρω αν περάσατε από εκεί, πάντως από τις φωτογραφίες είναι καταπληκτικό. Το βλέπα λίγο πριν στο διαδίκτυο. Θάνος Πετρέλης, αγαπημένο από τα παλιά, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα εδώ στον West 103,1.

0: Best 103,1.
1: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic. Acteon Classic. Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
2: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
3: Aliki, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-65-1575.
4: Από το 2008, στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
5: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
4: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
5: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
4: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
5: Αποστόλου Παύλου 45, ανάληψη Ρόδος.
4: Τηλέφωνο 22410-67-196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
5: Από το 2008 τρώμε μαζί.
6: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
7: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
8: Αλλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
7: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
8: Γάλα νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια. Μόνο 5,49.
7: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
8: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
7: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
8: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
3: Δηλαδή,
2: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
3: Α, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα, εσύ θες το γυράδικο GR.
4: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
5: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
4: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
5: Delivery στο 22411-12633-22411-12634.
4: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
6: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
7: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
8: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
7: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
8: Το Γιώργο τον βλέπετε?
7: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
8: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
7: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
8: Είστε σίγουρα medium?
9: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
10: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
11: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
12: Γιώργο, πού χάθηκες?
13: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
12: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
13: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
14: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
15: Η μουσική του σήμερα.

0: 90,1.
1: Πεθαίνω με ένα μονάχα σου βλέμμα. Σαν κούκλα ζωγραφιά είσαι σαν ψέμα. Θέλω να σε δω.
0: Δυνάμωσε την ένταση.
2: Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνεις, να δυναμώσεις την ένταση, γιατί ξεκινάει η δεύτερη ώρα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στον Best 103,1 Παρασκευή. Αποχαιρετάμε την εβδομάδα. Εμείς σήμερα το βράδυ έχουμε ραντεβού στον Γκάζι, στην παλιά πόλη. Θα κατηφορήσουμε και σήμερα στο γνωστό και αγαπημένο μου σημείο σε μια σούπερ βραδιά, ένα σούπερ βράδυ Παρασκευής. Είμαι ο Μαρθέος για άλλα 60 λεπτά στην παρέα αυτή. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι στα μηνύματά σας, στους καινούριους αυτής εδώ της παρέας. Υπομονή στους δρόμους του νησιού, στους φίλες και τις φίλες οδηγούς. Κατερίνα Κακοσέου, τα παράπονα μου νέο, δυνατά στο Airplay.

τρομάχι με το Σούσουρο στον Best 103,1 στο νούμερο 1 για τις επιτυχίες λίγο πριν από τις 3.30, λίγο πριν πάμε στο break αυτής εδώ της σεζόνης, Παρασκευή 15 Μαΐου. Για άλλη μια φορά στέλνω την καλησπέρα μου, το καλό μεσημέρι Παρασκευή, στο επιτέλους Παρασκευή, εδώ στο αγαπημένο σου ραδιοφωνο Eurovision 2026, στον τελικό και η αγαπημένη Κύπρος με την Αντιγόνη, στον αυριανό τελικό του Σαββάτου, το Σάββατο 16 Μαΐου, ο τελικός της φετινής Eurovision. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Ελλάδα μας και στην Κύπρο. Νίκος Οικονομόπουλος με το παράδειγμα για να μας πάει στο break των 3.30.

0: 103,1.
1: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
2: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikilaδόπιτα.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
1: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
3: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
4: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
3: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
4: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
3: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
4: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
3: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
4: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
3: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
4: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
3: Κάτι παραπάνω από κάβα.
5: Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργκο, στην καρδιά της Ρόδου, Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπίτς. Καζέλ Μπόργκο Τρατορία Σπριτσερία, πίσω από το Δημαρχείο. Ανοίκτα κάθε μέρα, από τη μία το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Καζέλ Μπόργκο.
6: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
7: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
8: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Φώτης Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Φώτης Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22410-86400.
7: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
9: A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
10: Live your fantasy.
11: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
12: Έχετε επιχείρηση στον κλάδο της φιλοξενίας?
13: Αναβαθμίστε το ξενοδοχείο ή το κατάλημά σας με την εγγύηση της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Πείτε αντίο στα κλειδιά και τις χρονοβόρες διαδικασίες.
12: Έξυπνες ηλεκτρονικές κλειδαριές με κομψό design και μεγάλη αντοχή. Διαχειριστείτε τα πάντα απομακρυσμένα, ακόμα και από το κινητό. Ψηφιακό πάνελ με αριθμό δωματίων και ενδείξεις πελατών.
13: Λύση για check-in 24 ώρες το 24ωρο χωρίς την ανάγκη υποδοχής.
12: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074
8: και online στο balispavlastore.com.
0: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Best 103,1 εκπέμπει. Παντού.

Αυτή είναι η Ξυλογιάστρα από την Ήβη Αδάμου στον Best 103,1. Στο παρά 20 της ώρας έρχεται η Αθηνά Κλίμη να πάρει αυτήν εδώ την θέση. Το πανέμορφο αυτό κορίτσι μέχρι και τις 6 στην παρέα αυτή για να ξεκινήσει ένα υπέροχο απόγευμα Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες τις παιδιά. Ό,τι και αν κάνετε να το κάνετε σωστά, πάνω απ' όλα με προσοχή. Εμείς θα λέμε και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα για να ξεκινήσουμε μια νέα εβδομάδα με πολύ πολύ χαμόγελο και όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες και με αποκλειστικότητες εννοείται. Εδώ στον Best 103,1. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Best 103,1.
1: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
2: Ανάμεικτος κιμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
3: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
2: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
3: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
2: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
3: Μπύρα Μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
2: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
3: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
5: Τι λες? Πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι.
6: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
5: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
6: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
5: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
4: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 22410-96300.
5: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
7: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
8: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 22410-22378.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
11: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.
12: Be Viral Radio Show.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show για ακόμα μια φορά. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Ιδιαίτερη εβδομάδα, Eurovision Week. Ετοιμαζόμαστε αύριο για τον τελικό. Έχουν πραγματοποιηθεί και οι δύο ημιτελικοί. Οπότε καταλαβαίνετε, χαμός θα γίνει εδώ πέρα στο στρουμφοχωριό, κυρίες και κύριοι. Ο Instagram μας, κυρίες και κύριοι, είναι ανοιχτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εγώ μιλάω και είμαι κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Έχω επηρεαστεί από αποχώρηση Σία Κοσιόνη σίγουρα. Λοιπόν, είναι ανοιχτό το Instagram μας να μας στείλει τα μηνύματά σας. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Έχουμε νέες κυκλοφορίες. Έχουμε άλμπουμ απών που ήρθε. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά, τέλος πάντων. Μην μου πάτε πουθενά.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι η viral αυτή η εβδομάδα ήταν και λίγο δύσκολη, γιατί είχαμε δυστυχώς και viral πολύ αρνητικά νέα, πολύ κακιά επικαιρότητα. Οφείλω να σχολιάσω κι εγώ και να πω περαστικά στον 22χρονο παίκτη του Survivor, Σταύρο Φλόρο, ο οποίος αυτή τη στιγμή πραγματικά δίνει μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη προκειμένου να σώσει τον αστράγαλό του. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Δεν είναι κάτι που έχει περάσει στον Ντούκου. Μιλάμε για ένα νέο παιδί που και να μην ήταν νέο παιδί. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βιώσει αυτή τη στιγμή κάτι πάρα πολύ άσχημο. Πήγε σε ένα παιχνίδι για να αλλάξει τη ζωή του και να βοηθήσει την οικογένειά του. Και τελικά ήρθε αντιμέτωπος και εκείνος και η οικογένειά του με μια πολύ άσχημη συνθήκη. Ευχόμαστε λοιπόν περαστικά. Ταυτόχρονα έχουμε και πολύ σκληρή επικαιρότητα και άλλα μείζοντα θέματα, τα οποία δεν θα ήθελα να σχολιάσω στη ραδιοφωνική εκπομπή σήμερα, γιατί πραγματικά είναι πολύ δυσάρεστα. Εδώ πέρα είμαστε να φτιάξουμε το κέφι. Είμαστε λοιπόν στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλίμη και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

Ακούστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Το clean talk, παιδιά, το λεγόμενο. Τα βίντεο στο TikTok τα οποία γίνονται viral επειδή καθαρίζουν τα σπίτια τους, έχουν κατακλείσει την αρχική μου. Δεν ξέρω αν είναι επειδή πρέπει να μου θυμίσουν ότι πρέπει να κάνω γενική, αλλά πιστεύω ότι γενικότερα είναι μια μάστιχα που έχει επανέλθει πάρα πολύ. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν με πολλές νέες κυκλοφορίες. Θα τα συζητήσουμε σε ελάχιστα λεπτά. Είστε στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά.

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
2: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
2: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
2: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
2: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
3: Στην υγειά της Νίκης.
4: Στην υγειά του Μιχάλη.
5: Στην επιτυχία σου.
4: Στη νέα σου σχέση.
6: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
4: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
6: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
4: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
6: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
4: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 62 965.
6: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας. Shine bright like a
7: diamond. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
8: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή άβρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
11: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
14: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
13: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
14: Το Γιώργο τον βλέπετε?
13: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
14: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
13: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
14: Είστε σίγουρα medium?
15: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions.
13: Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
0: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Kirkos Wood and Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48510.
15: Be Viral Radio Show.

Ελένη Φουρέιρα, Δέσποινα Βανδύ, Λένα Ζευγαρά, Πέτρος Ιακωβίδης, Απών, Χριστίνα Γκαγκούτη, νέες κυκλοφορίες παιδιά, τραγούδια τα οποία θα συζητηθούν, έρχονται εδώ πέρα στην εκπομπή μας και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη, στην παρέα σας. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω, όπως καταλαβαίνετε. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και τελικά περιμένω να μου πείτε τι θα πρωτοακούσουμε φέτος το καλοκαίρι.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίνη στην παρέα σας και πάμε λίγο να δούμε τα viral αυτών των ημερών. Λοιπόν, παιδιά, το δικαστήριο της Ανδρομάχης στο TikTok έχει κάνει παντζουρλισμό πάλι. Γενικότερα η Ανδρομάχη είναι παιδί του TikTok. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Τα έχει σαρώσει όλο το κορίτσι αυτό φέτος. Αθηνά Κλίνη στην παρέα σας, λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμα. Μην μου πάτε πουθενά.

0: μου. Best 103,1.
1: Πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Ένα τσικ πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και εδώ πέρα προετοιμάζουμε τη βραδιά Eurovision που έρχεται αύριο. Νομίζω ότι έχουμε κάνει τα δικά μας, νομίζω ότι ο καθένας έχει οργανώσει το που θα τη δει. Εγώ θα τη δω στις πέτσες, παιδιά, επεισοδιακό αυτό το λες. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και περιμένω, μου στείλετε στο Instagram μας, ποιος πιστεύετε ότι θα νικήσει.

0: Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
2: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
3: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο. Ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
4: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
5: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
4: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
6: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό, η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
7: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο Ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα Ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο Ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο Ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
6: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο Ροδογάλ.
8: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
9: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
8: Η ίδια.
9: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί? Lasciatemi
10: cantare. Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
11: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
10: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
11: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
10: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
11: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
10: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
12: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Εγώ που λες, είμαι μερακλής.
3: Δηλαδή?
2: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
3: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
4: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
5: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
4: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
5: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
4: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
9: Be Viral Radio Show.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Έχω πάει να γκρεμίσω το στούντιο, παιδιά, σήμερα. Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας. Είστε στο B-Viral Radio Show. Φυσικά θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμα μαζί, έτσι για να υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο με τον καλύτερο τρόπο. Πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα. Έχουμε πάρα πολλά θέματα, παιδιά. Δεν ξέρω από τι να πρωτοσχολιάσω σήμερα. Η Eurovision είναι στο προσκήνιο, όμως σας έχω και άλλα. Μην πάτε πουθενά.

Το κράξιμο που έφαγε η Κλαυδία χωρίς λόγο αυτές τις μέρες στα social media είναι viral και δικαίως. Εμένα μου άρεσε και πάρα πολύ η απάντηση που έδωσε. Απάντησε απλά με ένα story. Έτσι κάνει η Κλαυδία μας, έτσι κάνει το κορίτσι μας. Και πολύ καλά κάνει να κάτσει να αναλωθεί. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε κάτι λιγότερο από μία ωρίτσα μαζί, με πολλές επιτυχίες, με πολλά νέα. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και το πιο viral forum αυτές τις μέρες, παιδιά, είναι ένα Βικτόρια Σβαρόσκι, λοιπόν. Εμφανίστηκε σαν παρουσιάστρια στη Eurovision. Είναι παρουσιάστρια, είναι pop τραγουδίστρια, είναι και ηθοποιός και ταυτόχρονα είναι και γόνος της οικογένειας, καταλαβαίνετε. Οπότε να σας πω σε αυτό το σημείο, το κορίτσι αυτό έγινε viral σε λίγα δευτερόλεπτα, όπως και ο συμπαρουσιαστής της, ο Μικαέλ, που δεν μπορώ να πω το επιθετό του, καθώς είχε ντυθεί Elvis Presley ωριακά. Για να δούμε τι θα βάλει αύριο, λοιπόν. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, λοιπόν. Μισή ωρίτσα ακόμα μαζί, εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, με πολλές επιτυχίες. Μην μου πάτε πουθενά.

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
3: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
4: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
5: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
4: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
5: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
4: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
5: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
4: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
6: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Ακτέων Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Ακτέων Classic.
7: Ακτέων Classic.
6: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
8: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
9: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νηπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Κι αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
10: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
13: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
12: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
13: Το Γιώργο τον βλέπετε?
12: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
13: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
12: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
13: Είστε σίγουρα medium?
12: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
0: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
7: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
14: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
15: Be Viral Radio Show.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα, λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Λίγο έχει μείνει, παιδιά, για να πάμε στο Σαββατοκύριακο. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας. Ο Αχιλλέας Ζέρβας, λοιπόν, από τη σειρά Ριφιφί, είναι viral αυτές τις μέρες και χαίρομαι πάρα πολύ που του δώσα και εγώ αυτό το βήμα, γιατί, παιδιά, είναι από τις καλύτερες συνεντεύξεις που έχω κάνει στη ζωή μου. Ο άνθρωπος, ο οποίος έκανε ουσιαστικά το όνειρο του πραγματικότητα, είναι ο Σωτήρης Τσαφούλιας, όπου δημιούργησε ένα ρόλο καθαρά για τον Αχιλλέα Ζέρβα. Ο ρόλος του δεν υπήρχε στο Ριφιφί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένας ρόλος που ο Σωτήρης Τσαφούλιας δημιούργησε εξ ολοκλήρου, γιατί πίστευε σε αυτό το άτομο, όταν μερικοί άνθρωποι δεν πίστευαν επειδή έχει τραυλισμό. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας, λοιπόν, και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτό το βίντεο έχει φτάσει σχεδόν 1 εκατομμύριο. Πάμε να το κάνουμε 1 εκατομμύριο πλάς, γιατί αξίζει.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, για να σας θυμίσω ότι οι καλοκαιρινές συναυλίες ξεκινάνε. Η Κατερίνα Λιόλιου, παιδιά, μαθαίνω ότι ετοιμάζει ένα τεράστιο tour που σίγουρα θα γίνει viral όπως εμφανίζεται το Ρωμαίο. Και ταυτόχρονα έχουμε έτσι τουρνέ από πάρα πολλούς καλλιτέχνες που αγαπάμε. Ο Νίκος Βέρτης ανακοίνωσε το ότι επιστρέφει μάλιστα σε μαγαζί, στον Πειραιά συγκεκριμένα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε μπει για τα καλά για το καλοκαίρι. Έχουμε και Release Athens και Eject στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε. Πάρτε τα βουνά και αρχίστε να ανεβαίνετε. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν με καλοκαιρινή διάθεση. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Τα Τρίτα Ισιδόρια επιστρέφουν δυναμικά στον Άγιο Ισίδωρο 16 και 17 Μαΐου. Σάββατο στις 5, αγώνας ποδοσφαίρου Παλεμάχων Αγίου Ισιδώρου και Διαγόρα Ρόδου. Και στις 8, γλέντι με λαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα στην πλατεία. Κυριακή από τις 9 το πρωί, αγώνες ποδηλάτου και δράσεις για όλους. Λαϊκός αγώνας 5 και 12 χιλιόμετρων. Δραστηριότητες για παιδιά. Δωρεάν παραδοσιακό φαγητό και μεγάλο. Άλλο γλέντι με ορχήστρα. Τρίτα Ισιδόρια, 16 και 17 Μαΐου. Πληροφορίες στο 6949-8525-15. Μεγάλη χορηγή. Πάπου Ιωάννης, Σούπερ Μάρκετ. Κυριακούλης, Νερό Μήλος. Παναγροτική Ρόδου. Μότο Κώστας Κουρδουνάκης. Αγροπλάν Ρόδου. Φούρνος Πελαρδής. Ελαστικά Μάκη Ζουρούδης. Έντλε Σέρβις, Γιοργαλής Δημήτρης. Γενικό Εμπόριο, Κοντός Γιώργος. Συνδιοργάνωση, Δήμος Ρόδου.
3: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
4: Πάλι έτρεχα τα ξημερώματα. Τη μία για άφιξη, την άλλη γιατί ο πελάτης έχασε το κλειδί. Δεν αντέχω άλλο.
5: Ακόμη τρέχεις. Εγώ στα ενοικιαζόμενα ησύχασα με τη βοήθεια της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις.
4: Έξυπνες κλειδαριές, είναι πολύπλοκες.
5: Καθόλου. Και δουλεύουν με πολλούς τρόπους. Κάρτα, πιν, δακτυλικό αποτύπωμα,

0: Εφαρμογή, στέλνεις τον κωδικό στον πελάτη από το κινητό σου και αυτός κάνει αυτόματο check-in 24 ώρες το 24ωρο.
1: Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαι εκεί. Γλιτώνω και τη νυχτερινή βάρδια. Ακόμα και στις κλειδαριές των κοινόχρηστων χωρών.
0: Εννοείται. Και μάλιστα όλα ελέγχονται απομακρυσμένα μέσω κινητού. Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074
1: και online στο balispavlastore.com.
2: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
3: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
2: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
3: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
2: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
3: Αποστόλου Παύλου 45, Ανάληψη, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410-67-196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
3: Από το 2008 τρώμε μαζί.
4: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
5: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
4: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
6: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
7: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
6: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
7: Γάλα Νουνού Εβαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
6: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
7: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
6: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
7: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο Wellness and Fitness Event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
11: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
12: Best 103,1.

Κωνσταντίνος Αργυρός, throwback πολύ αγαπημένο μας, ποτέ ξανά στον 104,6 My Radio, στο πανηγύρι μας, παρέα Παρασκευή, επιτέλους 15 Μαΐου και φτάσαμε στη μέση του Μάη. Με καλό καιρό, με ήλιο και όχι τις συννεφιές που μας είχαν πει για σήμερα. Αύριο περιμέναμε και κάτι βροχούλες, νομίζω πάλι στέλια θα είμαστε. Έχει πέσει ένα τσίκι θερμοκρασία, θα ξανανεύει και πάλι ζέστη. Έχουμε και είναι καλοκαιρινά, εγώ σήμερα δηλαδή και πρώτη μέρα έτσι. Που κυκλοφορώ με βερμούδα. Αν να τα πούμε, κάπως είπα, δεν έρθει, δουλεύω, δεν δουλεύω, τρέχω, δεν τρέχω. Όπως και να είναι το mood, με μία βερμούδα κάπως τουλάχιστον νιώθεις ότι είσαι λίγο πιο χαλαρά. Εγώ που μπορώ τουλάχιστον εδώ να κυκλοφορώ και να πάω και να είμαι με τη βερμούδα. Τώρα φαντάζομαι δεν είναι αυτό για κάθε δουλειά. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-104-6. Σήμερα γιορτάζει ο Αχιλλέας, ο Αχίλλειος και. Μου έλεγαν και το είδα και στα δικά σας μηνύματα εδώ ότι είναι τοπική αργία στη Λάρισα. Σήμερα εκεί είναι ο Άγιος Αχίλλειος και είναι η γιορτή της Λάρισας. Σήμερα νομίζω μας ακούτε και στην Λάρισα, οπότε να χαρείτε αυτήν την τοπική σας αργία. Γιορτάζει και η Καλή σήμερα και το όνομα Παχούμιος και ο Πάχος. Που το Πάχος τώρα σαν όνομα η αλήθεια είναι... Τώρα που είναι και καλοκαίρι και προσπαθούμε να μαζευτούμε και να κόψουμε το φαγητό και να βάλουμε το μαγιό και να μπας και βγούμε στην παραλία, τώρα αυτό το όνομα κακές σκέψεις κάνει. Πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις μέχρι τις 7. Σε πάρα πολύ λίγο και η Κατερίνα μας θα είναι στην παρέα από τη Βιέννη.

0: Η Ανδρομάχη με το σούσουρο και πόσο σούσουρο και τι σούσουρο γίνεται και για την Eurovision τώρα που έχουμε δει και τους δύο ημιτελικούς και ξέρουμε τι έχουμε και με τι έχουμε να κάνουμε και ποιοι είναι οι δυνατοί αντίπαλοι μάλλον και ποιοι είναι οι νέοι αντίπαλοι που μπήκαν στο παιχνίδι και πώς γίνονται τα στοιχήματα και πώς τα πει η Αντιγόνη και τι κάνει τώρα ο Ακύλας και αν πονάει η πλάτη του Ακύλα και όλα αυτά που έχουν γίνει. Όμως έχουμε την Κατερίνα γιατί τα ξέρει καλύτερα από τη Βιέννη.
1: Κατερίνας Vision στη Eurovision. Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
2: Σου είπα φέρτο.
0: Καλέ, τι γίνεται εκεί στη Βιέννη? Πόσα νέα, τι σούσουρο?
3: Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τι γίνεται, παιδιά?
0: Αχ,
3: welcome to the press center of Eurovision. Καλά, εντάξει, τώρα
0: τεντωμένη.
3: Μιλάμε για κάτι. Τώρα εδώ μιλάμε για τελειωμένες καταστάσεις. Τελειωμένες καταστάσεις.
0: Πόσο τι βήματα κάνεις μες τη μέρα εκεί?
3: Λοιπόν, το λιγότερο που κάνει ήταν 17.000 για να σου δώσω να καταλάβεις.
0: Το οποίο είναι και μέσω στάδιο, φαντάζομαι. Πήγαινε, έλα από εδώ, που είναι ο ένας, που είναι ο άλλος.
3: Πέρα δόθε, ακριβώς. Σήμερα εδώ γίνεται πραγματικά τη Ζαρίφης το πανηγύρι, ενώ ότι από κόσμο Παρασκευή και Σάββατο, καλά, όπως αναμενόταν, γίνεται ο χαμός. Έχουν έρθει και τα νέα του Ψαροντούφεκου, δηλαδή, για να καλύψουν το Eurovision. Γίνεται χαμός πραγματικά.
0: Και έρχονται
3: έχουμε
0: και άλλοι τώρα για σουκού,
3: και...
0: Έρχονται και άλλοι για σουκού τώρα, λέω, τουρίστες,
3: Ναι, έρχονται και άλλοι τώρα για σουκού. Το βρήκανε τώρα, σκηνή κορδόνι, να έρθουν όλοι, καταλαβαίνεις.
0: Για πέ, τι νεάκια έχουμε τώρα, τι γίνεται,
3: Λοιπόν, κοίτα τώρα. Τα τελευταία είναι, μπήκαμε στις στοιχηματικές, είμαστε στην τέταρτη θέση.
0: Στην τέταρτη?
3: Ναι.
0: Στην τρίτη έλεγα λίγο πριν. Πότε πήγε τέταρτη? Πριν
3: πήγαμε τέταρτη,
0: τρίτη ήτανε.
3: Πρώτη η Φιλανδία, δεύτερη η Δέλτα με η Αυστραλία, τρίτο το Ισραήλ, τέταρτη η Ελλάδα.
0: Ίσως την πρωτιά λες τη χάσαμε, Χαρίς.
3: Όχι, περίμενε να σου πω όμως, γιατί κι εγώ πάω εδώ στους ειδικούς, γιατί εμείς ξέρουμε πέντε πράγματα, εδώ ξέρουν και τα στατιστικά του 1957. Θέλω να σου πω ότι ο JJ, ας πούμε, πέρσι που κέρδισε της Αυστρίας, ήταν πέμπτος στα στοιχήματα.
0: Ναι.
3: Τι
0: Α,
3: εννοώ,
0: ναι,
3: ότι άμα κάνουμε λίγο μπαζ τώρα και αν στηρίξει όπως υπολογίζουν το νεανικό κοινό με ψήφο, όλα να τρέπονται, γιατί ουσιαστικά πάλι το κοινό θα κάνει την αλλαγή.
0: Α, μπράβο, που κι εμείς μια χαρά τραγουδάμε, δεν έχουμε κανέναν άφωνο τώρα τον Ακύλα μας.
3: Όχι, παιδιά, είμαστε πολύ
0: τώρα,
3: ωραίοι και σωστοί.
0: Το λέει.
3: Το λέει η περδικούλα του. Είμαστε ωραίοι και σωστοί.
0: Ναι, είμαστε ωραίοι και σωστοί. Μπράβο.
3: Ναι, με την Αντιγόνη μας είχαμε και λίγο θεματάκι.
0: Τώρα και λίγο με την Αντιγόνη, για πες βρε παιδί μου, ήτανε λίγο εκεί, δεν ήτανε λίγο?
3: Ήτανε λίγο, βέβαια, κάτσε μην τα λέω γιατί έχει κάβο εδώ κυκλοφορεί και η μαμά της και έτσι λίγο είναι επιθετική. Μην μου έρθει πέτακλας εδώ πέρα. Υπήρχε αστάθεια τώρα, τι να λέμε ρε παιδιά. Και η παρουσία, να τα πούμε όπως είναι παιδιά τα πράγματα. Η παρουσία και το τραγούδι δεν είναι διόλου αδιάφορα.
0: Όχι,
3: μας
0: καλέ.
3: Μας αρέσει και όλες και θα το χορέψουμε το καλοκαίρι, θα γίνει ο χαμός του Κυρίου.
0: Ναι, καλέ, και τραγουδάρα είναι δηλαδή. Τζάλα τζάλα και ατάκα
3: τραγουδάρα.
0: Είναι. Όλοι τζάλα τζάλα λένε σήμερα. Ναι.
3: Είναι τζάλα τζάλα, είναι πολύ όμορφη η Αντιγόνη. Εννοώ ότι στο κομμάτι του Vision.
0: Ναι.
3: Το έχουμε τώρα στο Euro που είναι το κομμάτι του τραγουδιού. Εκεί λίγο κολώνουμε.
0: Ναι.
3: Αλλά πιστεύω ότι είναι και λίγο κομμάτι εντυπωσιασμού, μωρέ, η Eurovision, μωρέ, Χάρη. Γιατί αν θυμάσαι και παλιότερα, δηλαδή και η Νέτα, κάτσε να μην ακούσουν κιόλας γιατί δεν πολύ χωνευόμαστε, δεν ήταν να πεις τώρα με την Γκώτα κανένα σπουδαίο φωνητικό κατόρθωμα.
0: Δεν ήταν. Αν το πει λίγο καλύτερα η Αντιγόνη, έτσι λίγο να μην φαίνεται το άγχος, θα είναι μια χαρά για την τελική. Κοιτάξτε και το τζάλα είναι τώρα, δεν είναι ότι θα μας πει και την όπερα και να χορέψουμε.
3: Καλά,
0: θέλουμε,
3: ναι,
0: δεν θέλουμε
3: καλά,
0: να μας
3: δεν είναι και τραβιάτα.
0: Δηλαδή και εκείνη η Γαλλίδα που θυμάσαι ότι εγώ υποστήριζα Γαλλία και έλεγα καλή. Παιδιά, λίγο βαρέθηκα όλοι να κάνουν ότι έχουν φωνάρα και όπερα και αούα και ψηλά και δώσε και τράβα. Θέλω να ακούνε. Μην κουράζεσαι
3: λοιπόν,
0: τόσο.
3: Κουράστηκα. Είσαι μέσα στο μυαλό μου. Γιατί το λέω? Γιατί νομίζω ότι η έκπληξη του να περνάς το περισσότερο αδιάφορο είναι η Γαλλίδα, Χάρη.
0: Ναι.
3: Ενώ θυμάσαι και οι δύο που λέγαμε ότι και λοιπά και χαμός.
0: Ναι.
3: Έχει περάσει πολύ αδιάφορη. Δεν έχει γίνει δηλαδή αυτό το μπαζ, ξέρεις. Α, η 17χρονη με τη σόπε. Καμία
0: και
3: σχέση.
0: Τι βλέπω και αυτήν, ότι έχει λίγο πέσει και αυτή στα στοιχήματα.
3: Εντελώς. Γιατί εδώ που τα λέμε, έχουμε τουλάχιστον τρία τραγούδια που είναι σε αυτό το μοτίβο. Γιατί και το Choke Me που η Ρουμανία πάει πάρα πολύ καλά. Έχω να σου πω και μας αρέσει και τον δύο το Choke Me.
0: Να σου πω, αυτή ανεβαίνει σε στοιχήματα πάρα πολύ. Μας περάσει και στο τέλος αυτή τώρα ξαφνικά από το πουθενά.
3: Πάρα πολύ καλά πάει η Ρουμανία και ήταν αναμενόμενο. Και βέβαια η αγαπημένη μας Ντάρα.
0: Η Ντάρα, α, εμένα μου άρεσε πολύ η Ντάρα, παιδιά, χθες.
3: Πάρα.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ η Ντάρα. Μ' άρεσε μπαγκαράντα κάνει... δυνατό.
3: Μου, αφού μου λέει Face Κορδάμα τόσο, μου λέει κάνεις στήριξη στην Ντάρα, του λέω παιδιά. Η γυναίκα είναι, έχει πακέτο τώρα, τι να λέμε.
0: Και ωραία εμφάνιση, ωραία εμφάνιση.
3: Ωραία, αυτό που κάνει παρά είναι δύσκολο, γιατί είδες ότι δεν στέκεται λεπτό στο χορευτικό.
0: Σωστό είναι αυτό
3: και
0: που λες.
3: Και εδώ που τα λέμε ρε παιδιά, το Μπαγκαράγκα είναι και ένα τραγούδι γυροβιζινιακό, δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Και μια χαρά σαν βιντεοκλίπ και συγχρονισμένη και ωραία φωνή, να λέμε και αλήθειες τώρα, δεν της ξέφυγε τίποτα της Μπαγκαράγκα.
3: Όχι, είναι. Μα σου λέει η Μπαγκαράγκα, ναι. Εσύ μου το έλεγες νομίζω ότι είναι στα ρούμπα στη χώρα της.
0: Είναι στα ρούμπα η Μπαγκαράγκα και έχει και ύφος στα ρούμπα. Το βλέπεις, δηλαδή το υποστηρίζει, ναι. Το ότι είναι στα ρούμπιτσα.
3: Δεν είδες αυτό το βίντεο που παίζει, που όπως βγαίνει, είναι ένας κάμεραμάν που έχει αράξει και του λέει, hi, εκεί που πάει, κάνει δηλώσεις, σταματάει και του λέει. Why are you like this? Γιατί είσαι τόσο tired?
0: Ναι.
3: Do you need a little μπαγκαράγκα? Και αρχίζει και τραγουδάει. Μιλάμε η κοπέλα. Υδροχοίνα μάλλον και αυτή, να ξέρεις.
0: Είναι μικρή θεούλα και η μπαγκαράγκα. Τι ήθελα να σου πω τώρα. Εσένα η Delta Goodrem άρεσε. Εμένα μ' άρεσε, να σου πω την αλήθεια.
3: Κοίτα, είναι αυτό που λέμε Eurovision Icon.
0: Η Αυστραλία.
3: Μόνο και μόνο. Η Αυστραλία βέβαια είναι που μεταφέρει και όλο αυτό το 90s. Είναι μια παγκοσμίου βεληνικού στα ρούμπα. Δηλαδή τώρα να τα λέμε όπως είναι, παιδιά, τα πράγματα. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, το τραγούδι, σαν υφή τραγουδιού, το θεωρώ λίγο παλιακό.
0: Ναι.
3: Ενώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά η εμφάνισή της είναι εκρηκτική. Αυτή με τα χρυσάφια και τα μπριλάντια, όπως και να το κάνουμε, είναι ωραία.
0: Είναι πολύ ωραία. Είναι σαν να είναι εκτός συναγωνισμού. Είναι σαν να βλέπεις την Beyoncé καλεσμένη. Δηλαδή, κερδίζει την κάμερα η γυναίκα, τώρα να είναι
3: εδώ
0: καλά.
3: Φαίνεται ότι είναι λίγο ξινιόλα, χάρη.
0: Η Delta Goodrem. Αλήθεια.
3: Ναι.
0: Μέσα στο χαμόγελο φαινόταν εκεί στα πλάνα.
3: Την είδα και εγώ, λέω ρε παιδιά, μην μιλάτε τα λόγια. Μήπως την κακολογούμε τζάμπα τη γυναίκα.
0: Πάντως. Ναι, για πες, για πες.
3: Είναι λίγο στα ρούμπα του. Λέω ρε παιδιά, εντάξει, απ' την άλλη Delta Goodrem είναι. Δηλαδή.
0: Εντάξει,
3: τώρα
0: παιδιά,
3: και μόνο τα πιτσιρίκια γύρω-γύρω, τι θα κάνει τώρα κι αυτή.
0: Πάντως και η Βουλγαρία έχει την πιο μεγάλη, μαζί με τη Ρουμανία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία βασικά, έχουν την πιο μεγάλη άνοδο στα στοιχήματα. Μιλάμε, έχουν ανέβει πάνω από 15 θέσεις μέσα σε μία μέρα. Επικίνδυνο αυτό. Επικίνδυνο. Και η Ιταλία ανεβαίνει συνέχεια. Με τον κύριο Λεπά.
3: Πάρα πολύ. Αυτή για μένα ήταν η outsider συμμετοχή. Γιατί αυτός είναι αυτό που λέμε αντι-Eurovision κατάσταση.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κοντά στη δική μου ηλικία, είναι πιο κομιλφό. Ήρθε να μας πει ότι είναι παντρεμένος και είναι ευτυχισμένο με τη γυναίκα του. Δηλαδή είναι όλο αντι-Eurovisioniακό. Κι όμως γίνεται σφαγή με αυτό, ναι.
0: Πάντως σας πω κάτι τώρα, μην γελάσεις. Εμένα, παιδιά, μου άρεσε πολύ. Πολύ. Δεν πέθανα, αλλά μου άρεσε η Μάλτα. Εκείνο εκεί που είναι σαν να βλέπω La La Land, μου λένε ρούζ, δεν ξέρω.
3: Λοιπόν,
0: εκεί που είναι έτσι επίσης, ανέμελος με το μαλάκι του, γλυκουλάκος, χαμογελαστός, μπέλα.
3: Το μαλλί εντωμεταξύ. Χαλάρωσε ο Μαλτέζος. Η θεία μου η Μιμίκα όταν πήγαινε βαφτίσεις, που το φέρνω όλο τούρλα. Πεθαίνω με το Μαλτέζο που λέω, γι' αυτό δεν βρίσκουμε θέση στα κομμωτήρια. Σήμερα έχω ψάξει 4 κομμωτήρια εδώ στη Βιέννη.
0: Καλή, θα είναι πανάκριβα τα κομμωτήρια στη Βιέννη και εσύ τώρα. Τι πας να κάνεις.
3: Τώρα έχω βάλει το σκουφί και κάνω άποψη.
0: Το σκούφο δεν φοράς όλη την ώρα έτσι κι αλλιώς.
3: Ναι, καλέ, εδώ αφού ούτως ή άλλως ετοιμάζεται να χιονίσει πάλι.
0: Ναι, σου λείψε τώρα λίγο κομμωτήριο,
3: Λείψε λίγο κομμωτήριο και πήγα σε 4. Το τελευταίο που πήγα δεν ήταν μπαρμπέρικο. Δεν το είδα. Μου λέει μπαρμπέρικο είμαστε. Λέω δεν είναι αλούσικο. Καλή, δεν μπορεί να κάνει.
0: Μπορεί να κάνει 200 ευρώ και 300 ευρώ το κομμωτήριο. Ξαπάσε τώρα εκεί να ξεβουκουλιαστεί.
3: Αυτό σκέφτηκα.
0: Και Δευτέρα με το καλό να γίνει πίσω. Δευτέρα με το καλό πίσω. Κάτσε εκεί, κάνε τέτοιο όλη μέρα μαλλί. Το νύχι είναι καλό. Το νύχι τι χρώμα είναι και Eurovision?
3: Το νύχι το έχω κάνει. Όχι, το έκανα γαλακτερό για αυτό το λόγο. Πιο κοντό και γαλακτερό για να μπορώ να κινούμε άνετα.
0: Να σου πω, έγινε και ένα βίντεο. Έγινε. Δηλαδή, μέχρι και κάτι και το πρωί με ρώτησε στον αέρα που σε είδε σε ένα βίντεο με τον Δημήτρη Κοντόπουλο. Και μου είπε κιόλας, η Ζαρίφ με τον Δημήτρη Κοντόπουλο τι έχουν και είναι εκεί μαζί και χορεύουνε. Λέω όχι τίποτα, απλά κοντοστάθηκε δίπλα του. Εκεί έκατσε με του Μπαγκαράγκα, ομάδα δηλαδή.
3: Εγώ έκατσα με του Μπαγκαράγκα, λίγο του κοίταγα.
0: Του βαρέθηκε. Σου έχουν πάρει το κεφάλι.
3: Μετά τελείωσε. Και το καλό με τον Δημήτρη Κοντόπουλο ότι είναι σαν και εμάς. Τρεις κουβέντες, δηλαδή όταν θέλει να παρακολουθήσει κάτι, λέει τρεις κουβέντες και μετά εξαφανίζεται.
0: Του άρεσε όμως η Ντάρα η εμφάνιση, ε?
3: Εμένα μου είπε ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι τη έχει δώσει κομματάρα χάρη. Εμείς είμαστε πολύ μπαγκαράγκες. Τώρα να λέμε την αλήθεια.
0: Όχι, είναι πολύ ωραία παιδιά και χαιρόμαστε και είναι και μια τέτοια. Τώρα μια συμμετοχή.
3: Ναι, ρε φίλε.
0: Ελληνική.
3: Βαλκάνιο.
0: Ναι.
3: Ωραίο, Βουλγαρία, Βαλκάνιο. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Γιατί να μας παίρνουν φαλάκι πάντα πάνω, η Σκανδιναβική, Βορέα και Βορρά. Είναι. Θέλω να σου πω δε ότι η Μπαγκαράγκαινα, που τώρα πια πολιτογραφήθηκε Μπαγκαράγκαινα. Η αγαπημένη Ντάρα είναι κολλητή με την Τζόκ, με την.
0: Α, ναι, την Καπετανάκου, όπως τη λένε, την Καπετανέσκου.
3: Η Καπετανέσκου με την Ντάρα είναι κολλητές.
0: Ναι.
3: Και κάνουν όλη την ώρα TikTok το Μάντε Ρουμένια.
0: Α, τι λες.
3: Είναι πολύ φίλες μας, σου λέω.
0: Ο Ακύλας έχει. Επειδή λέγαμε για τη Σάτι που έκανε κολλητή παρέα με τον Έμο, με τον Μπάμπη, είχαν εκεί πιάσει φιλίες.
3: Ναι.
0: Ο Ακύλας έχει καμιά φιλούλα. Δεν βλέπω λοιπόν, φιλίες φέτος. Δεν βλέπω.
3: Μαθαίνω. Ότι έχει πολύ κολλητιλίκη και με την Τάρα, είναι φίλη,
0: ναι.
3: Και επίσης με το φίλο μας από τη Μάλτα.
0: Α, το Μαλτέζο που συμπαθώ.
3: Ναι, ναι, με το Μαλτέζο που συμπαθείς είναι φίλη.
0: Α, ο Ακύλας. Δεν έχω δει, ρε παιδί μου. Το βλέπω όλο με τους. Θα μου πεις τώρα είναι και με
3: και
0: την ομάδα του.
3: Είναι φίλος πολύ, λέει.
0: Α, τι κάνει παρέα ο Ακύλας με τη Λίντα που δεν έχει χαμογελάσει μισή
3: καλέ,
0: φορά.
3: Καλέ, ξέρεις εσύ, πάνω ένα θέμα. Η Λίντα, λέει, με αυτόν τον Πέτε είναι ζευγάρι παντρεμένοι.
0: Αλήθεια λες.
3: Εδώ θα χάσουμε τα αυγά και τα πασχάλια. Μπράβο στη Λίντα να πω κάπου
0: καλέ,
3: εδώ.
0: Αλλά... Αυτοί έχουν και 30 χρόνια διαφορά, δεν έχουν καλέ.
3: Ποιος ξέρει, μήπως είναι περίπτωση σερ ή μαντονίτσας.
0: Είναι
3: παντρεμένη. Την έχω για τέτοια περίπτωση τη Λίντα.
0: Ναι. Παντρεμένη είναι αυτοί οι δύο.
3: Ναι.
0: Και κάτι κοίταγα τους αστρολογικούς χάρτες και είναι. Θα το ψάξω πάντως. Α, δεν το ξέρω.
3: Για δε σε παρακαλώ την κατάστασή μας εδώ, να δούμε τι γίνεται.
0: Κοίτα τη Λίντα, μια χαρά βολεύτηκε.
3: Η αλήθεια είναι ότι η μόνη ατάραχη στα στοιχήματα είναι η Φιλανδία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, που εντάξει, η αλήθεια είναι τέτοιο χαμό πια. Δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά τέτοιο χαμό για να είναι πρώτο ακλόνητο και όλα τα άλλα να μπαινοβγαίνουν μπρος-πίσω και κάτω.
3: Αλήθεια ναι. Τώρα, σου φάνηκε σένα το για τόσο να λιποθυμάσαι.
0: Όχι, ρε παιδιά, και λίγο με αγχώνει κιόλας εκεί που φωνάζεται όλη την ώρα. Γενικά φέτος, παιδιά, έχει τραγούδια που έχουν πολύ φωνή και αντάρα.
3: Πολύ φωνή.
0: Που μου κάνουν και λίγο κάποια στιγμή ότι σκάστε λίγο τώρα να ηρεμήσουμε. Γι' αυτό μου άρεσε ο Μαλτέζος. Γιατί βγήκε musical. Ο Ιταλός. Όλοι οι άλλοι έχουν μια ιστερία. Και η Ρουμάνα έχει ιστερία. Ακόμα και η Μπαγκαράγκα ιστερία έχει. Και ο Κύλας έχει μια ιστερία.
3: Απλά η Ρουμάνα μας ταιριάζει, η Μπαγκαράγκαινα μας ταιριάζει πιο πολύ γιατί έχει ιστερία με νεύρα.
0: Ναι,
3: και
0: αυτό.
3: Έχουμε πάει και έχουμε κάτσει πάνω στη Βουλγαρία, δηλαδή είναι το μέσα μας.
0: Ναι.
3: Καλέ και ο τέτοιος πάει πολύ καλά, ξέχασα, ο Αλβανός.
0: Ναι, ανεβαίνει. Παιδιά, εμένα δεν μου άρεσε, συγγνώμη κιόλας. Αυτό που βλέπω ότι τις μανάδες τους με τρομάζει και λίγο στο φόντο, δηλαδή λίγο μου
3: εγώ,
0: κάνει.
3: Εγώ τη μάνα τεράστια από πάνω, σκέφτηκα δηλαδή να ήταν οι δικές μας μάνες, η Τζέννη με την αρχοντία τεράστιες από πάνω μας στη Eurovision.
0: Και οι άλλοι που ήρθε και του έβγαλε τα γυαλιά, τα ξανά δίνει τα γυαλιά του.
3: Άλλα ντάλα τώρα κάνουν αυτά τα χαριτωμένα εδώ, έχουμε παγώσει.
0: Ότι δηλαδή τώρα θα άσπηγε ένα ημάνο ερχοντία με τη στολάρα με στο σπίτι, την παραδοσιακή.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Να σου βγάλει τα γυαλιά.
3: Να μου βγάλει τα γυαλιά. Ότι θα ερχόταν η Τζέννη με τριπολιτσότικη στολή. Να σου βγάλει τα γυαλιά.
0: Αχ,
3: που εμείς τα μαλώναμε πριν ανέβουμε στη σκηνή.
0: Τώρα τι έχει, έχει προβάρα σήμερα όλο ο τζούρι.
3: Σήμερα
0: και...
3: έχει το τζούρι, την προβάρα του τελικού.
0: Που ψηφίζουν δηλαδή ότι... οι επιτροπές σήμερα, ε.
3: Ναι, σήμερα είναι η ψήφιση των επιτροπών. Και σήμερα είναι, όπως καταλαβαίνεις, σαν να είσαι τόσο σημαντικός για τον τελικό, γιατί θα κριθεί, δηλαδή τώρα πρέπει να είναι η τέλεια εμφάνιση. Η τέλεια όμως.
0: Είναι αυτό που λένε ότι αν ο Ακύλας πάει καλά στις επιτροπές, παιδιά, έχουμε πολλές πιθανότητες. Θα εξαρτηθούν πολλά δηλαδή, γιατί η televoting σου λέει καλά θα πάμε. Αν πάρουμε και κάτι καλό από επιτροπές, είμαστε σε καλό δρόμο. Αν δεν πάρουμε.
3: Η αίσθησή μου είναι ότι ακόμα δεν έχει χαθεί.
0: Ναι. Όχι, και εγώ δεν διαφωνώ. Απλά τώρα είναι από εκεί που λέγαμε ότι είναι δύο φαβοροί, είναι τέσσερα, σαν να λέμε, ρε παιδί μου. Αυτό.
3: Ναι, είναι ναι. Τέσσερα. Εγώ θεωρώ ότι η Δέλτα θα πάρει πάρα πολύ πους από τις επιτροπές. Δεν πιστεύω ότι θα ψηφιστεί από το κοινό τόσο πολύ.
0: Επειδή είναι και διάσημη.
3: Δεν είναι δηλαδή ένα τραγούδι που εσύ τώρα.
0: Ναι. Θα το πούμε.
3: Το έχεις ας πούμε στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή τώρα για να πεις ας το τραγουδήσω που να έρθω με την Δέλτα στο κέφι.
0: Έχεις και
3: ενώ το φέρτο, κακά τα ψέματα, το έχεις κατευθείαν ρε παιδάκι μου.
0: Σου κολλάει, σου κολλάει. Έχεις δίκιο.
3: Σουκολάει.
0: Εντάξει, στείλε μου κανένα μήνυμα μετά να μου πεις εκεί στο κρυφό τι γίνεται στα τζούρι σου.
3: Καλέ, είσαι τρελός, θα πάει το κοτσομπολίκι σύννεφο. Εσύ τι θα κάνεις σήμερα?
0: Τίποτα, εγώ σήμερα φως το τούνελ.
3: Αχ, ζηλεύω.
0: Αύριο θα τα δω εκεί με παρέα. Θα μου λες και εσύ τι γίνεται εκεί στα γήπεδα απ' έξω σε αυτά.
3: Ναι, Δευτέρα, ναι, αύριο είναι η μητέρα των μαχών.
0: Τίποτα, Δευτέρα παιδιά θα κάνουμε εδώ μεγάλη αναλυσάρα για την Eurovision.
3: Καλά έχει να γίνει τη Δευτέρα, θα πέσουν κορμιά να ξέρεις.
0: Αλλά και full κουτσομπολίκι Βιέννη. Άμα ήταν καλοί διοργανωτές, άμα σας περιποιηθήκαν, θέλουμε τα λίγο και την κατηνιά το, το, αν είχαν ωραίες καρέκλες, δηλαδή όλο.
3: Καντάρια.
0: Οχ, οχ,
3: σου έχω καντάρια κατηνιά, εν εξάλλου.
0: Βιέννη, δεν θα ξαναπάς, φαντάζομαι.
3: Βάλτε τη μουσική αυτή την καταγγελτική που βάζει ο Στέφανος Χίος.
0: Βιέννη, δεν θα ξαναπάς, φαντάζομαι, μετά από το αυτό.
3: Όχι, μάνα μου, σιγά τώρα. Δηλαδή, βέβαια, να σου πω την αλήθεια, για να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής, δεν έχω προλάβει να δω και τίποτα σώμα. Είδα τη μέρα που πήγαμε για τον καφέ με τον Καπουτζίδη και την Κοζάκου. Εντάξει, δεν έχω προλάβει να δω πόλη, αλλά. Στρασβούργο και πάλι Στρασβούργο.
0: Αλλά να σου πω, τη Σβαρόφσκια να τη συμπαθείς.
3: Μπορεί αυτή η κακομοίρα και περνάει και από εδώ από το Media Center. Δεν κουνιέται φίλο. Έτσι λίγο στεναχωριέμαι. Λέω, η Eurovision παρουσιάζει. Άμα δεν την κουνηθεί τώρα, το... πότε θα κουνηθεί το Media Center?
0: Στεναχωριέσαι για τη Σβαρόφσκια να πούχει όλα τα κρύσταλλα στο σπίτι.
3: 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Σβαρόφσκια να κάτι, εντάξει, είναι και λίγο συμπαθής. Τον άλλο, Παναγία μου.
0: Α, τον άλλο, ναι. Ο άλλο είναι λίγο περίεργο. Ψωνισμένο φαίνεται.
3: Γιατί πάει να κάνει τον πολύχιο χιουμορίστα, ρε παιδί μου.
0: Και σε νευριάζει. Κατάλαβα.
3: Οπότε τώρα
0: πα στάδιο σιγά σιγά.
3: Οπα, είμαι εδώ, είμαι εδώ, θα πάω στη... θα είμαστε εδώ πέρα. Ό,τι έχω σε πολύ πολύ hot κουτσομπολιό το στέλνω ήδη.
0: Ωραιότατα και Δευτέρα από κοντά.
3: Άντε πανηγυράκι για πάντα, μου λείψε.
0: Άιντε σμούτς, καλή
3: Άντε
0: παρακολούθηση.
3: Ευχαριστούμε, καλή παρακολούθηση.
0: Αχ παιδιά, αυτό ήταν. Κάθε μέρα την είχαμε την Κατερίνα από τη Βιέννη ζωντανά να μας λέει όλα τα νέα της Eurovision. Από Δευτέρα θα μας τα λέει πια και από κοντά. Καλή επιτυχία Ελλάδα, καλή επιτυχία στην Κύπρο, καλή επιτυχία στα Νακύλα, καλή επιτυχία στην Αντιγόνη μας, καλή επιτυχία σε όλους και να περάσουμε καλά και εμείς αύριο που θα το βλέπουμε και θα το χαρούμε. Και τώρα αυτή η ώρα, όσο έχει μείνει ακόμα, έχει πολλές επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια σε ρί συνεχόμενα, γιατί είναι μια ώρα που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ας θυμηθούμε και μια επιτυχία, ίσως την πρώτη μεγάλη επιτυχία του Ακύλα πριν το φέρτο, μαζί με το Παπαζό, το αγαπημένο ατελιέ.
1: Κατερίνας Vision στη Eurovision. Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan. Σου είπα φέρτο.

0: ψάχνεις, αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: 104,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών σχεδιασμένη για

0: Να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell.
1: Best 103,1.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίμι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
1: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
3: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
3: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
3: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
3: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
3: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα. Έχετε επιχείρηση στον κλάδο της φιλοξενίας?
3: Αναβαθμίστε το ξενοδοχείο ή το κατάλημά σας με την εγγύηση της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Πείτε αντίο στα κλειδιά και τις χρονοβόρες διαδικασίες.
1: Έξυπνες ηλεκτρονικές κλειδαριές με κομψό design και μεγάλη αντοχή. Διαχειριστείτε τα πάντα απομακρυσμένα, ακόμα και από το κινητό. Ψηφιακό πάνελ με αριθμό δωματίων και ενδείξεις πελατών.
3: Λύση για check-in 24 ώρες το 24ωρο χωρίς την ανάγκη υποδοχής.
1: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074.
4: Και online στο balispavlastore.com.
5: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
6: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
5: Η ίδια.
6: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί? Lasciatemi
7: cantare. Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
6: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
7: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
6: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
7: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
6: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
7: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
8: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες με recycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
9: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
10: Δηλαδή?
9: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
10: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
11: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
7: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
11: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
7: Delivery στο 22411-126-33, 22411-126-34.
11: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
1: Best 103,1.
12: Αγούδια! Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα, Αρία Ελνίδου, Ελένη Φουρέιρα, Νατάσα Θεοδωρίδου, Πάνος Γιάμος, Βασίλης Καράς. Είδα το πρώτο.

Ολοκένουργιος Πάνος και Άμος, ξέρεις πολλούς, στον 104,6 My Radio 7 και 20. Εδώ είμαστε και έρχονται και πολλοί και νέοι και ωραίοι διαγωνισμοί, να ξέρετε, εδώ στο My Radio. Και έχουν να κάνουν με τις διακοπές, με το καλοκαίρι, γιατί πέρασε ο καιρός και πρέπει σιγά σιγά να τα κανονίσετε και αυτά. Και εμείς θα σας στείλουμε και πάλι φέτος στα καλύτερα. Το έχουμε ξεκινήσει ήδη, ναι, έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Δευτέρα. Όμως την Κυριακή η Ναταλία μας, η Ναταλία Γερμανού, σας δίνει φοβερό τετραήμερο στην Σκύρο, στο Hotel Νεφέλη, που είναι τετράστερο και έχετε και πρωινό και έχουν και πισίνα εκεί με θαλασσινό νερό και είναι το δωμάτιο τέλειο γιατί συνδυάζει σκυριανή παράδοση, αλλά είναι και εντελώς μοντέρνο και οι παροχές του είναι όλες μία και μία πραγματικά, και ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, ένα πολύ όμορφο νησί. Σκύρος δεν έχω πάει, αλλά μου έχουν πει τα καλύτερα και έχει και έθιμα και ωραίο φαγητό και πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Στέλνετε συνέχεια μηνύματα, γράφετε Νεφέλη ή Hotel Νεφέλη στο Viber 698-104-104-698, να είδες, από τις φωνές, από την Αντιγόνη, από τον Ακύλα και από τις κακίες που έχουμε πει, με την Κατερίνα βράχνιασα. 698-104-104-6 μου στέλνετε πολλά μηνύματα στο Viber για το διαγωνισμό μέχρι την Κυριακή που τα δίνει η Ναταλία μας. Φιλιά στην Ναταλία, τα ξέρει όλα για την Eurovision. Περιμένω να τη δω, να θα τη στείλω μήνυμα, να μου πει τη γνώμη της για τα πάντα. Αν και έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι είναι φαν του Ακύλα και ότι ο Ακύλας θα πάρει την πρωτιά. Τα στοιχήματα βέβαια τώρα λίγο διαφωνούν, πέφτει ο Ακύλας λίγο, αλλά όλα καλά και όλα ωραία. Εδώ λοιπόν με επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια συνέχεια συνεχίζουμε και με throwback Βασίλη Καρά από το Βορρά μέχρι το Νότο.

Γιώργος Σαμπάνης, πάρα πολύ αγαπημένο μας, και κοντεύει 7:30, δεν με αγαπούσες, στον 104,6 My Radio, στο πανηγυράκι μας. Η Κατερίνα λείπει στη Βιέννη, επιστρέφει όμως και τη Δευτέρα θα είναι εδώ και θα έχουμε όλο το σουσού live από τη Eurovision. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και στη Μαριτίνη την αγαπημένη μου, η οποία είναι πυγμένη στην κίνηση και υπομονή, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Παρασκευή έχει αυτή τη χαρά της Παρασκευής, αλλά πάντα έχει προβλήματα στους δρόμους. Για να ρίξουμε μια ματιά για εσάς που τώρα επιστρέφετε και μαζεύεστε. Είναι λίγο ξενέρα τώρα η κίνηση της Παρασκευής πάντα. Το παθαίνω και εγώ, γιατί εκεί που λες, α, μπήκα στο αυτοκίνητο, έχεις άλλη διάθεση, έχεις μια χαρά, βλέπεις μπροστά ότι δεν τελειώνει και λες, να πάρτα τώρα. Λοιπόν, στην Αττική οδό προβλήματα από τα Βρυλίσια ανεβαίνοντας μέχρι και μετά το Μαρούσι, αλλά και από την απέναντι μεριά στο άλλο ρεύμα, μπαίνοντας από τον Κηφισό στην Αττική οδό και μέχρι τα Βρυλίσια σχεδόν τραβάει με πυκνή ροή. Δύσκολα τώρα είναι στη Βασιλής Σοφίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, κυρίως στις καθόδους, αλλά και στα νότια στην Ποσειδώνος, ανεβαίνοντας από τη Γλυφάδα μέχρι και τον Άλυμο. Μπαίνετε στην Ποσειδώνος και με κίνηση από τη Σικρού και έτσι για λίγο θα κολλήσετε. Κίνηση και στο κέντρο του Πειραιά, ο Κηφισός είναι κάπως καλύτερα, η αλήθεια είναι αυτή, να το αισιόδοξο, αλλά έχουμε πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι και Χαλάνδρη. Στο κατέβασμα είναι πιο δύσκολα, μέχρι και σχεδόν την Πανόρμου. Πυκνή ροή και στη Μεσογείον και στα δύο ρεύματα, κυρίως από τον Χολαργό μέχρι και την Αγία Παρασκευή. Και αύριο με συννεφιά, από ό,τι φαίνεται. Βλέπω τώρα πάλι ανανεωμένο τον καιρό, την έτσι πρόγνωση. Και μπορεί και ψυχαλίτσες αργά το απόγευμα. Κράτα όλη τη ζέστη πάντα για το μεσοβδόμαδο και ρίχνε βροχές και συννεφιές και κρύο το Σαββατοκύριακα. Πάντα συμβαίνει αυτό, δεν ξέρω τι νόμος είναι, τι μούτζα είναι, αλλά αυτό συμβαίνει γενικότερα αν το ψάξετε λίγο, σκεφτείτε, πάντα κάπως έτσι πάει, απλά για να μας νευριάζει. Νίνο Ζόζεφιν στα μέλια, στα καλύτερά τους, με το πολύ αγαπημένο μας τι κάνεις εδώ στον 104,6 My Radio. Είμαι παρέα σας μέχρι τις 8.

0: Εδώ είμαστε. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, το Eurovisioniακό. Από Δευτέρα η Κατερίνα θα είναι στο στούντιο μαζί μας για να μας πει και όλα τα νέα. Όλες αυτές τις μέρες την είχαμε από τη Βιέννη ζωντανά. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, μαζί παρέα μέχρι τις 8 και το αγαπημένο μου αντιλιακό προϊόν, πήγα να πω, μια δική μου έκφραση, προϊόν για την αντιλιακή προστασία. Το αγαπημένο μου αντιλιακό είναι το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος. Αντιλιακό στίκ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες, μύτη, χείλη, αυτιά, ολές. Εγώ το βάζω σε όλα τα σημεία αυτά, έτσι που με καίει περισσότερο ο ήλιος, στα φαρμακεία και τα e-pharmacies από την Intermed. Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Best 103,1.
2: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
3: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Κάθε μέρα μια καινούργια μέρα. Μια καινούργια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Σέντερ. Κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοίαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 2241-003-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
6: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
7: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
6: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
7: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6 επί 400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
6: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
7: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3 επί 80 τεμάχια, μόνο 2,39.
6: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
7: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
10: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
9: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
10: Το Γιώργο τον βλέπετε?
9: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
10: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
9: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
10: Είστε σίγουρα medium?
11: Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
12: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
1: Best 103,1.
13: Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στο Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

από τα πολύ αγαπημένα μου στον 104,6 My Radio. Είμαι εδώ παρέα από τις 4. Έχουμε κάνει ωραία παρεούλα, παρασκευούλα, με καλό καιρό και ελπίζω να έχουμε και ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ξέρω αύριο βράδυ έχει Eurovision και θα μαζευτείτε με την παρέα σας για να περάσετε ωραία και να το χαρείτε και άντε και με την νίκη. Όμως το επόμενο σουκού έχει Ρίζες Fest στην Τεχνόπολη Παρασκευή 22 και Σάββατο 23 Μαΐου με χορηγό την αγαπημένη μας μπύρα Αλφα. Η Αλφα μας περιμένει και φέτος στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, με διαγωνισμούς, με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτήν τη διήμερη γιορτή γεμάτη μουσική. Οπότε, αν θέλετε να βρεθείτε εκεί εντελώς δωρεάν με διπλές προσκλήσεις μέχρι τις 19 Μαΐου, μπείτε στα social της μπύρας Αλφα και διεκδικήστε τεστ. Καλή επιτυχία στον Ακύλα, καλή επιτυχία στην Αντιγόνη, να χαρούμε το Eurovision όλοι αύριο με την παρέα μας και να περάσουμε ωραία και τη Δευτέρα εδώ θα έχουμε όλα τα νεάκια. Καλό Σαββατοκύριακο!

την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 3,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: Τα Τρίτα Ισιδόρια επιστρέφουν δυναμικά στον Άγιο Ισίδωρο 16 και 17 Μαΐου. Σάββατο στις 5, αγώνας ποδοσφαίρου παλεμάχων Αγίου Ισιδώρου και Διαγόρα Ρόδου. Και στις 8, γλέντι με λαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα στην πλατεία. Κυριακή από τις 9 το πρωί, αγώνες ποδηλάτου και δράσεις για όλους. Λαϊκός αγώνας 5 και 12 χιλιόμετρων. Δραστηριότητες για παιδιά. Δωρεάν παραδοσιακό φαγητό και μεγάλο γλέντι. Με ορχήστρα. Τρίτα Ισιδόρια, 16 και 17 Μαΐου. Πληροφορίες στο 6949-8525-15. Μεγάλη χορηγή. Πάπου Ιωάννης, Σούπερ Μάρκετ. Κυριακούλης, Νερό Μήλος. Παναγροτική Ρόδου. Μότο Κώστας Κουρδουνάκης. Αγροπλάν Ρόδου. Φούρνος Πελαρδής. Ελαστικά Μάκη Ζουρούδης. Έντλε Σέρβις, Γιοργαλής Δημήτρης. Γενικό Εμπόριο, Κοντός Γιώργος. Συνδιοργάνωση, Δήμος Ρόδου.
4: Χάλασε το πλυντήριο, ο φούρνος, η τηλεόραση.
5: Δεν έχει σήμα η κεραία ή το δορυφορικό.
4: Δεν πιάνει το ίντερνετ μέσα ή έξω από το σπίτι.
6: Χρειάζεσαι κάποιον να αναλάβει τη μελέτη και την εγκατάσταση όλων αυτών.
4: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Επισκευές, τοποθετήσεις, συντηρήσεις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές.
5: Κεραίες, ίντερνετ, Wi-Fi, κάμερες, καθαρισμοί air condition.
4: Για κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακές μονάδες, για νέα έργα και ανακαινήσεις.
5: Καλέστε μας στο 694-9939-074
4: ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας balispavlastore.com.
5: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Στη Σορονή Ρόδου.
4: Για όλη τη Ρόδο.
7: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
8: Δηλαδή,
7: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
8: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
9: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
8: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
9: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
8: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
9: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
12: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Fest 103,1.
1: Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργκο στην καρδιά της Ρόδου, Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπριτς. Καζέλ Μπόργκο Τρατορία Σπριτσερία, πίσω από το Δημαρχείο. Ανοίκτα κάθε μέρα από τη 1 το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 33981. Καζέλ Μπόργκο.
2: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη. All day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410 43613 και 6944 65 15 75.
3: Μία είναι η ουσία και όλοι βρίσκεται στην Πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Πύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Πύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
4: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
5: Τι λες? Πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι.
6: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
5: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
6: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
5: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
3: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 22410 96300.
5: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Best 103,1. Νέα επιτυχία.

0: Best 103,1.
1: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
2: Στην υγειά της Νίκης.
3: Στην υγειά του Μιχάλη.
4: Στην επιτυχία σου.
3: Στη νέα σου σχέση.
5: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
3: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
3: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
5: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
3: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 410 62 965.
5: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
1: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
6: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Ακτέων Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Ακτέων Classic.
7: Ακτέων Classic.

0: Το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
1: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials. Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
2: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
3: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
2: Η ίδια.
3: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
4: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
3: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
4: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
5: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
4: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
5: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
4: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
6: cantare. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξείδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22-378.
7: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
8: Η μουσική του σήμερα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: σε την ένταση.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
1: DJ Nick. Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές

0: σε την ένταση.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

σε αυτό το ραδιόφωνο. Η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1. Best 103,1. Μόνο.